φεγγαριά σκοτεινά θερίζουνε ξανά τους έρωτες στον δρόμο. Κι από εκεί μια ώρα διαρκεί ο βίος των εντών.

φεγγαριά σκοτεινά θερίζουνε ξανά τους έρωτες στον δρόμο. Και από εκεί

Μπορείς να σε δω κι αν σε πεθύμισα δεν ξέρεις. Κοντά μου πάντα θα υποφέρεις.

0: εμένα το πρόσωπό σου θα ονειρευτώ. Γιατί είμαι στο όνειρο μόνο ζω.
1: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι, δεν ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα, Δημήτρης και Ναταλία, εδώ πώς είστε, τι κάνετε.
1: Πώς ξυπνήσατε.
2: Πέμπτη σήμερα.
1: Πέμπτη σήμερα. Κοιμηθήκατε εύκολα. Κρυώσατε λίγο, κρυώνατε το βράδυ.
2: Καλά, η κουβερτούλα έχει αρχίσει και ρέει. Σεντονάκι.
1: Δεν μου λέγε σεντονάκι.
2: Είναι λεπτό εμένα. Στον τεμί. Ναι, ναι, αυτό.
1: Κατάλαβα.
2: Στο μεταξύ λένε πολύ. Τι ωραία που δρόσησε. Περιχαρείς, εγώ έξαλλη.
1: Εσύ έξαλλη επειδή αγαπάς το καλοκαίρι, ναι, τα έχουμε πει και θέλεις να πας για μπάνιο. Κίνηση στους δρόμους. Τώρα έχουμε το μποτιλιάρισμα που μεγαλώνει σιγά σιγά από στην άνοδο του Κηφισού, από Κτέλ και μετά. Επίσης, ήδη η λεωφόρος Αθηνών είναι γεμάτη από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο προς Ελευσίνα. Και αρχίζει και γεμίζει η ανηφόρα της Ηλιούπολης προς Καρέα, δηλαδή από, ναι, από την πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι να φτάσετε στο Βύρονα. Αυτά προς το παρόν. Καλή δύναμη.
2: Τα ίδια κάθε μέρα νιώθω, ένα ντεζαβού, εντάξει, αλλά χαίρομαι που στη νέα μου πραγματικότητα συνειδητοποιώ ότι τελικά πρέπει να κυκλοφορείς 6 το πρωί για να είσαι άνετος.
1: 6 είναι, αρχίζει και είναι και ζώρικο.
2: Στο όριο.
1: Πολύ λίγο νωρίτερα.
2: Στο όριο.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας πάντως μέχρι τις 10. Να θυμίσουμε ότι σήμερα μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε για τις γυναίκες που επιλέγουν να είναι μόνες και ίσως να είναι και πιο ευτυχισμένες έτσι. Μετά τις 8.
2: Σου κλείνω το μάτι, κοιτά.
1: Το είδα, ναι. Επίσης θα μιλήσουμε για την καλοσύνη των ξένων. Δηλαδή πώς μπορούν ιστορίες από αγνώστους να μας συγκινήσουν όταν εμείς τους γνωρίζουμε και κάνουμε κάτι καλό για αυτούς. Θα πούμε περισσότερα επίσης μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα, μια μεγάλη ανάσα. Ξεκινάμε. Και αμέσως μετά.
2: Τι μας ξημέρωσε.
1: Ακριβώς. Τώρα, Φίλιππος Πλιάτσης, Καπίξ Λαξ. Και έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Καλημέρα.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την αγάπη, την πίστη, την ελπίδα.
2: Όπω βέβαια, χρόνια πολλά.
1: Ό,τι επιθυμείτε και στη φίλη μου τη Σοφία επίσης.
2: Και όλοι μας να έχουμε λίγο πίστη, αγάπη, ελπίδα.
1: Ναι, είναι Σοφία, τα ονόματα.
2: Είναι πολύτιμα για όλους μας.
1: Ονόματα καύσιμα είναι αυτά.
2: Έτσι.
1: Για την καθημερινότητά
2: μας. Και μας χρειάζονται, δεδομένου το ότι μας ξημερώνει κάθε μέρα.
1: Τι ψηφίζεις, ποιο όνομα ψηφίζεις περισσότερο?
2: Εγώ την αγάπη.
1: Την αγάπη.
2: Έχω και τη φίλη μου την αγάπη, να της πω χρόνια πολλά. Μια αγαπούλα.
1: Ωραία. Όχι τη Σοφία. Την αγάπη θέλεις.
2: Και Σοφία.
1: Α, και
2: τι θέλεις εσύ.
1: Και ελπίδα.
2: Τι θέλεις τώρα.
1: Δεν είναι τίποτα.
2: Ξεκίνησα με την αγάπη.
1: Και καλά έκανες. Πάμε στο τι μας ξημέρωσε σήμερα.
2: Λοιπόν, συνεχίζεται το θέμα που αφορά φυσικά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχει διεταχθεί εισαγγελική έρευνα για τις ευθύνες των γιατρών και όχι μόνο σχετικά με αυτό, γιατί στο επίκεντρο των ερευνών είναι το ιατρείο του Κολονακίου, αλλά και το ενδεχόμενο να προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή για οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα αρμόδιο. Ο Σύλλογος πάντως διαψεύδει τους ισχυρισμούς των γιατρών ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων πλασμαθαίρεσης.
1: Επίσης, η Κομισιόν ανοίγει το δρόμο για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άμυνα, ενέργεια, τεχνολογία, κρίσιμα ορυκτά και την Αρκτική. Οι δύο πλευρές θα το συζητήσουν τον Οκτώβριο. Ο Τραμπ εντωμεταξύ δηλώνει πως αν γίνει αυτό θα το θεωρήσει εχθρική ενέργεια.
2: Μ' αρέσει που προλαβαίνει πάντα και κάνει το σχόλιο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εχθές το Μέγαρο Μαξίμου άτυπη σύσκεψη για τις τιμές των καυσίμων και κυρίως την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης. Η διάθεση του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει φέτος επίπεδα μεταξύ 1,85 και 1,90 ευρώ το λίτρο. Έναντί του 1,10 πέρυσι.
1: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, στην τελική τιμή. Στην τελική τιμή, τι θα σημαίνει αυτό.
2: Αυτό που σου έλεγα πριν, κουβέρτες, τζάκι κτλ.
1: Η μέση τιμή εντωμεταξύ της αμόλυβης έχει ξεπεράσει ήδη τα 2,16 το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,13, 2,14.
2: Στα άλλα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, προωθείται η απαγόρευση πρόσβασης στα social media στα παιδιά κάτω των 13 ετών και περιορισμοί. Περιορισμένους μήνυ λογαριασμούς για τις ηλικίες 13-14, υπογονική υποπτία. Όμως πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη για να περάσει αυτό.
1: Επίσης, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 29, θα ανέβει λίγο δηλαδή. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 7 και 9 πάει η ώρα. Και στη συνέχεια θα θέλαμε κάποια στιγμή να μιλήσουμε για όλα αυτά τα νέα καταστήματα που ξεπηδούν σε διάφορες γειτονιές.
2: Α, ναι, θέλω να μου πεις γιατί πήγες στο Παγκράτη.
1: Και είδα μια βιτρίνα που μου έκανε εντύπωση και θέλω να τη συζητήσουμε.
2: Ναι, πρέπει.
1: Προς το παρόν, Νίκος Γιώγαλας, πάρε με απόψε. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 7 και 17 η ώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Τι κάνετε? Είναι εδώ.
0: Είναι Πέμπτη σήμερα, ε? Κάτι είναι και αυτό.
1: Μια χαρά. Κυλάει νερό, νερό. Λοιπόν, μας είπες πριν ότι κυκλοφορούσες στο Παγκράτη.
0: Ναι, πάω συχνά.
1: Ωραία. Και τι είδες?
0: Σε μια πλατεία, λοιπόν, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι ένα κατάστημα που πλην λειτουργούσε ως κάτι άλλο. Ως χώρος εστίασης, έτσι, να μιλήσουμε λίγο.
1: Κομψά.
0: Κομψά. Και έχουν κατεβάσει οι άνθρωποι ρολά, έχουν βάλει κάτι χαρτιά στις βιτρίνες για να κρύψουν τις εργασίες που κάνουν μέσα και λένε θα ανοίξουμε σύντομα, αλλά δεν θα σας λέμε ακόμα τι θα είμαστε. Και έχουν γράψει διάφοροι με μαρκαδόρο απ' έξω, σε διάφορα χαρτιά. Ναι, τι θα γίνει αυτό το μαγαζί.
1: Τι έχουν γράψει?
0: Κροσφιτάδικο.
1: Κροσφιτάδικο, ένα τσεκ. Ναι.
0: Πιλατάδικο.
1: Πιλατάδικο.
0: Και σκεφτόμουν λοιπόν, βλέποντας αυτά τα σχόλια, που ήταν και κάποια πολύ αστεία.
1: Κάτι άλλο, ας πούμε, να πούνε.
0: Νιχάδικο.
1: Α, οκ. Okay.
0: Και σκεφτόμουν πραγματικά ότι πλέον, για κάθε φορά που ανοίγει ένα νέο μαγαζί, κάτι τέτοιο είναι.
1: Ναι.
0: Η νέα business στην Ελλάδα είναι το νιχάδικο, ας πούμε. Όλοι θεωρούν ότι θα βγάλουν λεφτά.
1: Δηλαδή έχουν εκλεκτεί στην άκρη. Το φούρνο, Δημήτρη.
0: Έχει δίκιο.
1: Φούρνοι, δηλαδή δεκάδες φούρνοι και. Το grab a coffee που λέμε. Παίρνω το καφέ μου και κάτι να φάω.
0: Και πρέπει, και πρέπει να δείχνει και λίγο premium ο φούρνος.
1: Bakery, bakery που λέμε. Αυτό.
0: Ακόμα και να μην είναι τα προϊόντα καλά, πρέπει να φαίνεται ότι είναι ωραίο το άσπρα πλακάκια.
1: Εσύ τι θα ήθελες να είναι?
0: Έχεις δίκιο, δεν ξέρω τι θα ήθελα να είναι.
1: Ένα βιβλιοπωλείο, ας πούμε.
0: Η γειτονιά έχει βιβλιοπωλείο. Έχει βιβλιοχαρτοπωλείο. Είναι γειτονιά που. Εντάξει, βέβαια για εμάς τα Airbnb πια, αλλά εντάξει, μένουν και κάτοικοι εκεί.
1: Ωραία, να σου πω κάτι. Και γιατί να μην έχει μια γειτονιά δύο βιβλιοπωλεία και να έχει 30 καφέ? Ρωτώ εγώ.
0: Κοίταξε, εγώ θα ήθελα να έχει μια επιχείρηση από νέους που είχαν μια έξυπνη ιδέα και είπαν να μην ανοίξουμε κι εμείς ένα καφέ. Όσα χρήματα έχουμε στην άκρη, να τα βάλουμε μια έξυπνη καινούργια ιδέα.
1: Πάντως λείπουν κάποια καταστήματα από την πόλη μας. Δεν είναι.
0: Εξαρτάται.
1: Σε κάποια είμαστε overdose και σε άλλα υπολοιπόμεθα.
0: Ωραία, μιλάμε για κέντρο τώρα ή μιλάμε για προάστια? Γιατί και για μένα έχει σημασία αυτό. Αν είναι όλοι οι Airbnb-δες γύρω. Mm-hmm. Που μένουν εκεί, τουρίστες, έχουν συγκεκριμένες ανάγκες. Οπότε οι περιοχές αλλάζουν.
1: Η δική μου περιοχή, Νέα Σμύρνη, έχει τα πάντα. Άλλες περιοχές πηγαίνω και βλέπω ότι λείπουν πράγματα.
0: Τι σου λείπει, πες μας.
1: Κοίταξε, μην πω πάλι βιβλιοπωλεία και γελάς μαζί μου.
0: Όχι.
1: Και μου πεις, πες μου το τελευταίο βιβλίο που διάβασες και κάνουμε εδώ δουλειά. Αλλά ας πούμε, ένας πολυχώρος τέτοιου τύπου που να περιλαμβάνει και καφέ και βιβλίο, που έχει άπειρα στο εξωτερικό.
0: Στα 90's.
1: Και κάθονται. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί?
0: Οι Έλληνες διαβάζουν, πιστεύεις?
1: Θα διαβάσουν. Πίνοντας και αυτό τον καφέ και τον μπέικερί τους. Όλα θα τα κάνουμε μαζί.
0: Ναι, εγώ έχω πάει σε ένα τέτοιο πάντως στην Καλυθέα και δεν διαβάζουν. Απλά τους αρέσει να υπάρχει το φόντο των βιβλίων πίσω.
1: Και μπορεί να κάνεις και ωραίο socializing εκεί, να κοινωνικοποιηθείς, να μιλήσεις, να πεις συγγνώμη, τι διαβάζετε.
0: Και καλά, ναι.
1: Τι είναι εδώ?
0: Είναι εδώ. Μαρκάτου. Dolce Vita.
1: Αυτό.
0: Συνεχίζουμε. Γιάννης Χαρούλης, ακροβάτης. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 7 και 20 η ώρα. Είναι πρωινό Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.

0: οδηγενείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, είναι πριν ο Πέμπτης, 7 και 27 η ώρα.
2: Ναταλία και Δημήτρης, είμαστε εδώ.
1: Να θυμίσουμε την κούπα της Ναταλίας, είναι το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές για καλό σκοπό.
2: Ναι. Ο χρόνος είναι πια λίγος.
1: Ναι, διότι σε λίγες, πολύ λίγες
2: αρχίζουμε
1: μέρες.
2: Αρχίζουμε να καταλήγουμε νομίζω.
1: Βέβαια, θα σας πούμε πού θα πάει η κούπα της Ναταλίας. Είναι τον καφέ της κάθε πρωί εδώ. Είναι το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές λοιπόν, που ξεκινάει από μια κούπα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταλήξει σε ένα σπουδαίο αντικείμενο που θα το προσφέρουμε εμείς μετά, με αγάπη.
2: Ανταλλαγή στην ανταλλαγή.
1: Ναι,
2: αυτή
1: ναι.
2: θα είναι η πρώτη ανταλλαγή που θα γίνει, όπου θα τη δώσουμε την κούπα.
1: Yeah, για να πάρουμε κάτι άλλο εμείς στα χέρια μας.
2: Ακριβώς, και με τη σειρά του μετά αυτό θα το ανταλλάξουμε με κάτι μεγαλύτερο ή διαφορετικό ή σημαντικότερο.
1: Στο προηγούμενο κύκλο, αν θυμάστε, στην κούπα του Δημήτρη, στην κούπα μου δηλαδή, είχαν περάσει από τα χέρια μας ένα πλυντήριο ρούχων, ένα ψυγείο, με ένας καναπές, πολύ ωραίος καναπές.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι
1: ήταν,
2: ωραίο.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
2: Μ' αρέσει όταν είναι άνθρωποι κιθάρα, έτσι, είναι γενναιόδοροι.
1: Μια κιθάρα που μας είχε δώσει μια Κροάτρια, την υπέγραψε μετά, τη δώσουμε να την υπογράψει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Την κιθάρα αυτή. Είχαμε τέτοια.
2: Τέλειο.
1: Ναι, οπότε θα πρέπει να ξεπεράσει η δική σου κούπα όλα αυτά.
2: Ναι, αυτό το στοίχημα το έχω βάλει με τον εαυτό μου, εδώ και με εσάς που μας ακούτε. Πάμε.
1: Ήδη μας έχουν προτείνει να καταλάβετε μια καφετιέρα φίλτρου, ένα αμπαζούρ, έναν ωραίο πίνακα ζωγραφικής. Εσείς λοιπόν τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα? Σκεφτείτε.
2: Να μας στείλετε τα μηνύματά σας στα social media του σταθμού, στα δικά μας τα προσωπικά. Δημήτρη, WhatsApp και Viber στον αριθμό.
1: Έλα, για πες το με τη φωνή τη Κριστίνα Μαρκάτου.
2: Βεβαίως, ένα λεπτό.
1: Που σου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φωνή, που μου αρέσει εμένα.
2: 695-6614-992.
1: Αυτή δεν είναι η φωνή τη Μαρκάτου.
2: Μέσω
1: αυτή είναι η φωνή
2: τη
1: Ναταλία βράδυ.
2: Στο προ... τι είναι εδώ. Λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
2: Τι άλλο, αρκεί να γράψετε κούπα.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν τις δικές σας προτάσεις και σε λίγο θα σας ανακοινώσουμε πού θα πάει η κούπα της Ναταλίας. Τώρα, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Βεβαίως. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές, καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό, αλλάζει το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυο σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Και εμείς σε λίγο, εκεί γύρω στις 8 παρα 25, παρα 23, θα μιλήσουμε για την καλοσύνη των ξένων. Δηλαδή, ιστορίες μεταξύ αγνώστων σε μια μεγάλη πόλη που μπορούν να μας συγκινήσουν.
2: Μπλάνς Ντιμπουά, Τένεσι Βίλιαμς, λεωφορείο, πόθος.
1: Ναι.
2: Πολλές φορές έχω ανατρέξει σε αυτή τη φράση, γιατί ευτυχώς υπάρχει ακόμα. Καλοσύνη.
1: Απλά στο έργο έχει μια άλλη διάσταση αυτή η φράση.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είδες πόσο έτσι, την προσαρμόζουμε
1: ωραία,
2: στα δεδομένα μας.
1: Στο δίνω. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
3: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
7: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
0: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
9: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
11: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
12: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Αγάπης ταξιδιάρης στο κύμα το θολό και βούλιαξε η βαρκούλα και πέσαν στο γυαλό. Αγάπης ταξιδιάρης, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
17: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
18: Πόσα πεινώ, πόσα θες.
19: Πού μας πάει της ψυχής.
17: Πάντα έντεχνα.
18: Εγώ σε ευχαριστώ.
17: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μια καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Να, τώρα
1: καλημέρα.
0: Μιλάμε για λαδάδικα.
1: Θεσσαλονίκη, αγαπημένη.
0: Όντως.
1: Ναι, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα έμενα στη Θεσσαλονίκη.
0: Και δική μου αγαπημένη. Και εγώ θα έμενα.
1: Βρήκαμε και ένα σημείο επαφής.
0: Άντε, επιτέλους. Άλλο θέμα τώρα.
1: Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για την καλοσύνη των ξένων.
0: Ναι.
1: Όχι αυτή την καλοσύνη που ξέρουμε από το θεατρικό, την ουσιαστική.
0: Που τη μαζεύουν εκεί οι γιατροί.
1: Τη μικρή βασικά, αυτή που συναντάς έτσι στην καθημερινότητα, ναι, χωρίς να το περιμένεις.
0: Διαβάσαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, όπου λέει μία φοιτήτρια ψυχολογίας, κάποια στιγμή στον Καναδά, χαιρετούσε όσο σπούδαζε, χαιρετούσε κάθε μέρα έναν πολιτή hot dog που δεν ψώνιζε hot dog εκείνη.
1: Απλά έλεγε καλημέρα.
0: Απλά πήγαινε και του έλεγε γεια.
1: Ωραίο.
0: Αυτό, ένα νεύμα, τίποτα.
1: Ναι.
0: Και συνειδητοποίησε ότι το χαμόγελό του. Δεν ξέρω τώρα αν έπαιζε και κάτι άλλο, αλλά το χαμόγελο του κάπως της έφτιαξε τη διάθεση.
1: Ότι έπαιζε ρόλο.
0: Κάθε μέρα. Mm-hmm. Ναι. Νομίζω ότι αν το ψάξει λίγο επιστημονικά, δεν έπαιζε το άλλο. Έπαιζε η καλοσύνη που ένιωθε ότι αντάλλαζαν αυτοί οι δύο άνθρωποι.
1: Σε αυτό το μικρό, ας πούμε, χρονικό διάστημα, σε αυτή τη μικρή συνάντηση που λέμε.
0: Ναι, και της ήρθε η ιδέα να ασχοληθεί λοιπόν με τη δύναμη αυτών των μικρών αδύναμων σχέσεων. Αυτά δηλαδή τα νεύματα, οι καλημέρες που ανταλλάσσουμε ανθρώπους σταθερούς κάθε μέρα. Πώς μπορούν να μας αλλάξουν όντως τη διάθεση και να μας κάνουν να νιώθουμε λίγο καλύτερα. Ο καλύτεροι άνθρωποι.
1: Εδώ δηλαδή μιλάμε χωρίς καν κάποια πράξη καλοσύνης ουσιαστική. Ένα χαμόγελο.
0: Ξεκινάμε από
1: πράξη.
0: Εκεί. Ακριβώς. Mm-hmm. Και μετά αυτή η φοιτήτρια άρχισε να ερευνά και άλλα πράγματα. Δηλαδή, το πώς νιώθουμε όταν σε μια δύσκολη στιγμή, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο, που περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας ενός δικού μας ανθρώπου. Πιάσουμε την κουβέντα με ανθρώπους γύρω μας.
1: Αυτό δεν έχει συμβεί σε όλους μας, νομίζω.
0: Αφού τσακωθούμε πρώτα με τους γιατρούς εκεί,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί έχουμε και τα νεύρα μας όλοι.
1: Με άλλους εδώ, ναι. Καρέκλα, αυτή κάθομαι εγώ, συγγνώμη,
0: ναι.
1: Με συγχωρείτε.
0: Αφού εκτονωθεί λοιπόν όλη αυτή η ένταση που νιώθουμε, μετά αρχίζουμε όντως και πιάνουμε την κουβέντα με άλλους ανθρώπους που μοιράζονται τις ιστορίες τους μαζί μας. Και αυτό λοιπόν κάνει πάρα πολύ καλό. Όπως αν περιμένεις, π.χ. το ίδιο βαγόνι μετρό κάθε πρωί με τους ίδιους ανθρώπους. Τις φάτσες, τις ξέρεις. Κάθε πρωί. Που ξέρεις ότι δεν έχεις αργήσει γιατί και οι άλλοι είναι την ίδια ώρα εκεί.
1: Πάντως, Δημήτρη, εγώ θέλω να σου πω ότι μετράω και τις πράξεις. Όπως με βοηθά στο δρόμο να βρω κάτι.
0: Μπράβο.
1: Ή μένω από λάστιχο και μπαταρία. Ή πάω να πληρώσω τον καφέ μου και υπολείπονται ψηλά και είναι ο διπλανός. Το έχω κάνει βασικά, ήμουν η διπλανή. Και είπα, συγγνώμη, κερνάω εγώ τον καφέ.
0: Γιατί δεν ξέρεις ιστορίες στο σούπερ μάρκετ που βλέπεις ότι οι άνθρωποι μετρούν τα ψηλά τους για να αγοράσουν και λες, πάρτε από την κάρτα μου το.
1: Ναι.
0: Το κάνουν πολλοί άνθρωποι αυτό.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς.
1: Πολλοί όχι, αλλά κάποιοι το κάνουν. Ευτυχώς.
0: Το κάνουν, αν και νομίζουμε ότι δεν το κάνουν.
1: Όπως κάποιοι βρίσκουν χρήματα. Έχω εγώ φίλο καλό που βρίσκει μεγάλα ποσά, πόσο έχει τύχει, δεν ξέρω. Και πάντα τα παραδίδει. Ποτέ δεν έχει πει τσεπούλα.
0: Έχετε εσείς τέτοιες ιστορίες να μας πείτε. Τις περιμένουμε στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Χριστίνα Γκόλια, για το ζητάτε να σας πω. Σε λίγο σας θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, διότι 2 Οκτωβρίου έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο δίνει
1: 10.502 ευρώ.
0: Έβγε.
1: Άμα
0: αλλά
1: δεν παίζουμε
0: εμείς.

0: Βικάρα.
1: Βικάρα.
0: Αγαπημένη μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αγαπημένη μας. Μου. Μας όλων, αλλά ναι. Και αυτό το κομμάτι.
1: Καλά,
0: έχω ιστορία με αυτό το κομμάτι. Θα την πω κάποια στιγμή.
1: Τηλεοπτική. Μου την έχεις πει, βέβαια.
0: Τηλεοπτική. Α, την έχω πει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Την googlers ποτέ να το δεις αυτό. Α, έπρεπε, έπρεπε. Θα γελάσεις. Ήταν μια ωραία μου στιγμή. Λοιπόν.

0: Εμείς του ραδιοφώνου έχουμε μπιφ με την τηλεόραση.
1: Ναι, αλλά αγαπάτε τα τραγούδια. Οπότε
0: τα τραγούδια
1: δεν
0: ήθελες
1: να δεις αν το σκότωσα το τραγούδι ή αν το είπα συμπαθητικά.
0: Όντως, όντως. Όχι, δεν θέλω να το δω ακόμα.
1: Δεν νιώθει έτοιμος.
0: 7:47 η ώρα. Καλημέρα. Είναι πρωινό Πέμπτη. Θα το δω, μην ανησυχείς.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Γιατί η φωνή μου αρέσει. Έχεις ένα ωραίο χρώμα στη φωνή σου.
1: Όχι, τα είχα πάει καλά. Αλλιώς δεν θα το έλεγα.
0: Τραγούδας, ναι.
1: Ναι, θα το κρύβα διαφορετικά.
0: Μιλούσαμε λίγο πριν για τις ιστορίες αυτές που προκύπτουν ανάμεσα σε αγνώστους όταν βοηθάς έναν άγνωστο ή μιλάς με έναν άγνωστο, χωρίς κάποια κρυφή ατζέντα. Απλά ένα νεύμα, ένα γεια. Μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση και να σε κάνει να νιώθεις καλύτερος άνθρωπος. Και λέγαμε τώρα και εκτός αέρα διάφορες ιστορίες. Που, δηλαδή, να το πω αλλιώς.
1: Ναι.
0: Περπατάς. Πες, είσαι Παγκράτη κι εσύ.
1: Είμαι Παγκράτη.
0: Και βλέπεις έναν άνθρωπο να κλαίει. Ή να είναι πολύ συγκινημένος.
1: Του μιλάς.
0: Πας, ρωτάς, είστε καλά, μπορώ να βοηθήσω.
1: Ναι.
0: Το κάνεις.
1: Ναι.
0: Ακόμα και όταν και αν σου πει, όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ πολύ.
1: Και αυτό μου έχει τύχει, να μην θέλουν βοήθεια. Αλλά μου έχει τύχει και να προσφέρω βοήθεια γιατί είχαν μείνει από μπαταρία. Παιδιά, δύο παλικάρια, και εγώ ήμουνα με την παρέα μου μέσα στο αυτοκίνητο και τους βοηθήσαμε. Και προέκυψε και έρος.
0: Έρος.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Από την καλοσύνη. Από την καλοσυνάτη μου πράξη.
0: Πόσο κράτησε ο έρος? Έτσι από περιέργεια.
1: Κράτησε, κράτησε. Κοίταξε, ήταν εξ αποστάσεως, οπότε.
0: Α,
1: σαν εύκολο. Συνέστημα, πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Σαν ουσία, ελάχιστο.
0: Μάλιστα.
1: Αποτυχία.
0: Ναι. Αν έχει μείνει το κινητό ενός ανθρώπου, λοιπόν, από μπαταρία, του το δίνετε στο δικό σας για να πάρει τηλέφωνο εκεί που πρέπει?
1: Α, σου έχει συμβεί σαν αυτό? Το έχει ζητήσει ποτέ? Το έχουν ζητήσει?
0: Ναι, μου το έχουν ζητήσει, ναι, το κάνω.
1: Το έδωσες?
0: Το έδωσα, ναι.
1: Ναι, εννοείται. Εντάξει, μια χαρά.
0: Περιμένουμε και τις δικές σας ιστορίες. Έρχονται, θα τις πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Ναταλία Δημήτρης.
1: Καλημέρα.
0: Και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τώρα στο κλασικό Θέλω Κοντά Σου Να Μείνω. Στο πρωινό της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου. Η ώρα 8 παρά 11.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ο Δημήτρης Βραχνός, εδώ.
0: Α, ναι.
1: Ορίστε. Συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 99,2 playlist powered by Telekom. Θα τη βρείτε στο επίσημο προφίλ Telekom GR στο Spotify. Κάντε follow. Καλό μουσικό ταξίδι. Είναι πολύ ωραία λίστα. Είναι οι καλύτερες επιλογές.
0: Πολύ ατμοσφαιρική.
1: Του Δημήτρη.
0: Ελπίζω να σας αρέσει αυτό.
1: Έτσι. Είναι πάντα χαμηλών τόνων και τα λοιπά. Πάμε.
0: Ωραία, και μαζί μας έχουμε επίσης το φυσικό αέριο Ελλάδος.gr. Μάλλον αυτή είναι το φυσικό αέριο Ελλάδος. Στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr θα βρείτε αυτή την πολύ καλή προσφορά, αυτό το πολύ καλό πακέτο. Αν είστε φοιτητές, έχουμε το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
2: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
5: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα: έχει γούστο να το κερδίσω.
6: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: 10.502 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
6: Στείλε Win στο 19.600, τιμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
4: 10.502.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού Θεάτρου Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Διζυγλικινικό.
14: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors.
14: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
15: με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανασωπητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
19: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 8 και 1 η ώρα, πρωινό Πέμπτης.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε για τα μηνύματα καλοσύνης που έχετε στείλει.
1: Ναι, γιατί η καλοσύνη σήμερα είναι το θέμα μας. Θα τα συζητήσουμε και μετά τις 9.
2: Ναι, ναι, μας έχει μια γλύκα μου έχει βγει και εμένα και σαν ναι. Τι πάθαμε.
1: Ζητήματα καλοσύνης σε μια μεγαλούπολη που είναι δύσκολη.
2: Ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι γράφουμε στις εκθέσεις παλιά.
2: Ναι, ναι. Α, ναι, σωστά, σωστά.
1: Βέβαια.
2: Σωστά. Ωραία.
1: Τώρα πάμε στα δύσκολα. Κίνηση στους δρόμους. Τα πράγματα είναι ζόρικα. Ετοιμαστείτε, διότι έχουμε μεγάλο μποτιλιάσμα στον Κηφισό και σήμερα και στον περιφερειακό του Καρέα και στον Κηφισό και στα διορίγματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κυρίως στο κομμάτι που ζεφύρει και μετά και στον Κομβοκή με τη μεταμόρφωση γίνεται χαμός σε όλο και στα διορίγματα.
2: Και από τη Συγκρού, Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, όλο θέλει υπομονή, είναι στο κόκκινο, μέχρι την πλατεία Μαβίλης, εκεί και στην Αλεξάνδρας, όπως και στην Πειραιώς προς Ομόνια.
1: Μπορντό που έχουμε.
2: Μπορντό έχουμε κυρίως τον Κηφισό. Πολύ Μπορντό.
1: Γιατί σε αρέσει τον Μπορντό, γι' αυτό βλέπω.
2: Μ' αρέσει, καταλαβαίνεις. Και εκεί, σε αυτό τον κόμβο που μπαίνει σε Αττική Οδό.
1: Αυτό, από αυτό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.
2: Ναι, ναι. Μπορντό, φουλ.
1: Κουράγιο, υπομονή. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι την Πέμπτη. Θα σας θυμίσουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και στις 2 Οκτωβρίου έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για 10.502 ευρώ. Και στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε επίσης και για τις γυναίκες που, όπως λένε οι έρευνες,
2: είναι πιο ευτυχισμένες ενίοτε αν είναι μόνες.
1: Ενίοτε ή πιο συχνά πια.
2: Άκου να δεις. Δεν ξέρω. Θα δούμε τι λένε οι έρευνες, θα σου πω και τη γνώμη μου.
1: Συνεχίζουμε. Αλκίνος Ιωαννίδης. Καλά, εννοείται. Τον περιμένω. 8 και 3 η ώρα. Και όπως κινητής τώρα. Στο πρωινό της Πέμπτης. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας. Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα, Αταλία και Δημήτρη. Είμαστε εδώ όμως.
1: Ναι.
2: Να πούμε τι ξημέρωσε σήμερα, Δημήτρη.
1: Εισαγγελική έρευνα.
2: Μάλιστα.
1: Διατάχθηκε για τις ευθύνες των γιατρών και όχι μόνο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών είναι τόσο το ιατρείο του Κολονακίου, καθώς και το ενδεχόμενο να προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή για κάποιον άλλο δημόσιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πάντως διαψεύδει τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, ότι είχε εγκρίνει δηλαδή την εγκατάσταση αυτών των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.
2: Έχει πολύ μέλλον πάντως αυτή η κουβέντα, ναι, και αυτή η ιστορία, και αξίζει να ενημερωνόμαστε καθημερινά. Σε άλλα νέα, η Κομισιόν ανοίγει το δρόμο για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άμυστα. Της Ένωσης. Το είπα όλο, ε.
1: Ένεσης, είπες, άρεσε.
2: Είδες με τα παραπάνω, τα ιατρικά κτλ.
1: Βέβαια.
2: Για άμυνα, ενέργεια, τεχνολογία, κρίσιμα ορυκτά και αρκτική. Οι δύο πλευρές θα το συζητήσουν τον Οκτώβριο. Και ο Τραμπ δηλώνει πως αν το κάνουν και αν θεωρήσει πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλει βαρύτητα τους τελωνιακούς δασμούς. Φυσικά είναι έτοιμος για την επόμενη κίνηση κάθε φορά.
1: Πάμε τώρα στα καύσιμα που είναι πανάκριβα. Έγινε χθες το Μέγαρο Μαξίμου άτυπη σύσκεψη για αυτές τις τιμές και για την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης κυρίως. Η διάθεση του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει φέτος σε επίπεδα μεταξύ 1,85 και 1,90 ευρώ το λίτρο, πέρυσι κόστιζε 1,10. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει, αν κάνετε τους πολλαπλασιασμούς. Μιλάμε για το πετρέλαιο μιας χρονιάς. Η κυβέρνηση λέει πως πάντα κρατάει εφεδρίες. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό και περιμένουμε λεπτομέρειες μετά.
2: Και η μέση τιμή, αντιστοίχως, Δημήτρη, της αμόλυβδης, έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,16. Να θυμηθούμε ότι προχτές ήταν στο 2,14, 2,12, κάπου εκεί το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο διαμορφώνεται στα 2,13.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντωμεταξύ, προωθεί απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών.
2: Mm-hmm.
1: Και?
2: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Και να σου πω και για την έρευνα της Eurostat που δείχνει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι τελευταίοι στην επαγγελματική κατάρτιση μετά το τέλος των σπουδών τους. Δηλαδή δεν εκπαιδεύονται στη συνέχεια από τις επιχειρήσεις τους ή και αυτόνομα. Ακριβώς ότι δεν θα ανταμυφθούν γι' αυτό.
1: Σου λέει παίρνω πτυχίο, μου φτάνει αυτό.
2: Ακριβώς. Ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 13,7 των εργαζομένων που συνεχίζουν να εκπαιδεύονται. Στην Ελλάδα είμαστε στο 5,2.
1: Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 29, ανεβαίνει λίγο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς τώρα με Μελίνα Κανά και το Μιλώ για σένα και μιλάμε αμέσως μετά, σε λίγο, για τις γυναίκες αυτές που επιλέγουν να είναι μόνες
2: και ευτυχισμένες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Χαίρομαι πολύ.
1: Στα αλήθεια με ενδιαφέρει αυτό. Γιατί και κάποιοι άντρες το κάνουν αυτό.
2: Πάρα πολύ ωραίο.

0: Ιξλάξ, μεθυσμένη καρδιά. Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης, 8 και 4.
1: 8 και 4, καλημέρα.
0: Και ως, και χρόνια γυναίκα. Πολλά, Σοφία, ελπίδα, αγάπη, πίστη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Πολλές γυναίκες.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Ό,τι επιθυμείτε από καρδιάς.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, εγώ ως γυναίκα ανήπαντα και χωρίς παιδιά.
0: Ωραία.
1: Εκπροσωπώ σήμερα την κατηγορία αυτή των γυναικών.
0: Σας ακούμε,
1: που,
0: παρακαλώ, ελάτε.
1: Σύμφωνα με έρευνες, είμαστε πιο ευτυχισμένες από τις γυναίκες που ενδεχομένως είναι παντρεμένες με παιδιά.
0: Μισό.
1: Ναι,
0: δεν το αμφισβητώ. Απλά λέω ότι υπάρχουν και άλλες έρευνες,
1: ναι,
0: που λένε ότι οι γυναίκες που είναι παντρεμένες δεν νιώθουν μοναξιά. Ενώ κάποιες γυναίκες που δεν έχουν περάσει αυτό το κατόφλι,
1: mm-hmm,
0: νιώθουν μοναξιά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλαγή ως προς τη διατύπωση του όλου θέματος. Δηλαδή, το να είσαι μόνη σου και ανεξάρτητη δεν σημαίνει, πώς το λέγες πριν, εκτός αέρα.
1: Έχει να κάνει με την ελευθερία πια. Είναι δηλαδή το πώς ορίζουμε διαφορετικά και την ευτυχία και την επιτυχία κτλ. Όταν λοιπόν εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ο γάμος το ζητούμενό μου, αυτομάτως δεν θεωρώ αποτυχημένη αν δεν παντρευτώ. Έφυγε αυτό.
0: Σωστό.
1: Δεν θεωρώ ότι έχω αποτύχει. Αντίστοιχα, νιώθω ελεύθερη και όχι μόνη εγκαταλελειμμένη, απομονωμένη κάτι. Νιώθω ελεύθερη.
0: Οι θείες σου τι λένε γι' αυτά?
1: Μια χαρά, καλά, σε χαιρετούν, σε ευχαριστούν για το ενδιαφέρον.
0: Γιατί πάντα οι θείες και οι θείοι λένε καλά στους γάμους, ας πούμε, όταν πια μεγαλώνεις. Και δεν θα εσύ.
1: Κοίταξε, εμένα λένε το άλλο σε κάθε γάμο που γίνεται και αυτά, άντε του χρόνου.
0: Διπλή.
1: Και τα δικά σου,
0: ναι,
1: διπλή,
0: ναι, ναι,
1: και τα λοιπά. Κουνώ το κεφάλι. Όχι, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά και γύρω μας αποδέχονται και συμφιλειώνονται.
0: Ακριβώς.
1: Με την επιλογή μας.
0: Ακόμα και στην ελληνική κοινωνία που τη θεωρούμε συντηρητική, φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς. Ναι, όλο και περισσότεροι άνθρωποι λένε ναι, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Και ξέρεις τι θέλω να πω σε αυτό το σημείο, γιατί καμιά φορά μας ακούνε και μαμάδες τώρα και γυναίκες παντρεμένες και τα λοιπά και θα πούνε α, τι μας λέτε, δηλαδή εμείς δεν είμαστε χαρούμενες.
0: Όχι, βέβαια.
1: Φυσικά. Και είστε και είναι στο χέρι του καθενός. Οι έρευνες λένε ότι επειδή έχουν αλλάξει τα κοινωνικά στερεότυπα, τα πρέπει κτλ., αυτομάτως δεν σημαίνει ότι αν είσαι μόνη ή άτεκνη ή ανήπαντρη, είσαι και δυστυχής.
0: Αυτό είναι το θέμα. Να
1: αυτό.
0: Μην θεωρήσει αποτυχημένη και αποτυχημένος αντίστοιχα σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Να καταλαβαίνουν οι άλλοι και εσύ ο ίδιος βαθιά, γιατί κουβαλάμε και τις ενοχές όλου του κόσμου και εμείς μέσα μας.
1: Ναι.
0: Να καταλαβαίνουν ότι είναι επιλογή και είναι επίσης δεν είναι καταστροφή ούτε ρετσινιά.
1: Και έτσι κι αλλιώς, να τα λέμε και έξω από τα δόντια, δεν ακούμε και πολύ συχνά παντρεμένους ή οικογενειάρχες και τα λοιπά να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Αλλά ποτέ δεν είσαι πάρα πολύ χαρούμενος. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Mm.
0: Καλημέρα, μελωδία. Περιμένουμε.
1: Συμφωνώ.
0: Και τις δικές σας γνώμες στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Ας πάρουμε τώρα μια ωραία ανάσα με μια υπέροχη μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι το Βάλς των Χαμένων Ονείρων.
1: Αμέ.

0: Χρόνια πολλά επίσης στη Σοφία, την πίστη, την ελπίδα που γιορτάζουν σήμερα. Την αγάπη.
1: Και σε όλους μας να έχουμε πίστη, αγάπη, ελπίδα, σοφία.
0: Ναι, ποιοι είπαμε, τι ψηφίζεις, ποιο όνομα ψηφίζεις περισσότερο.
1: Τώρα Σοφία. Α. Και χρόνια πολλά και στην ξαδέρφη μου τη Σοφία.
0: Χρόνια πολλά και στη φίλη μου τη Σοφία.
1: Ορίστε, να τις χαιρόμαστε. Να τις χαιρόμαστε και να τις χαίρεστε όσες έχετε.
0: Και σε πολλές Σοφίες ακόμα, έχουμε μπόλικες. Και έχουμε και εδώ και στο κτίριό μας Σοφία. Τη Σοφία μας από το εμπορικό τμήμα, αν μας ακούει τώρα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Και
1: ήρθε τώρα, η ώρα.
0: Ναι, να σας θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. 2 Οκτωβρίου κληρώνουμε 10.502 ευρώ. Μέχρι τότε στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσεων που ισχύει. Στο μήνυμα γράφουμε μόνο τη λέξη WIN, τίποτε άλλο. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα η Μέρη τηλεφωνεί.
1: Σε έναν από εσάς, όποιον κληρωθεί,
0: στην τύχη,
1: πρέπει να απαντήσετε σε ένα από τα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε απλά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία. Θα έχουμε σίγουρο νικητή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Και εντωμεταξύ, εμείς τώρα σας θυμίζουμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε την Telecom, που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε λοιπόν τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Επίσης, αυτό το Σαββατοκύριακο, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, θα βρίσκεται για τρίτη χρονιά στο πάρκο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης, αυτό το διήμερο με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις. Μπε στα social media του Φυσικού Αερίου και στο φυσικοαέριο-ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Και εμείς.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία.
1: Με την Αταλία Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
10: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
11: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
12: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: το χρόνο,
1: ναι.
0: Να πηγαίνει για μπάνιο, να γίνεται καφέ,
1: ναι.
0: Με το χρώμα.
1: Μα ξέρεις τι, αυτό σου λέω. Οι εποχές είναι δύο, καλοκαίρι και Χριστούγεννα. Το λέω και το ξαναλέω, δεν ξέρω εγώ άλλες εποχές.
0: Εγώ
1: και...
0: ξέρω, τώρα που σε γνωρίζω καλύτερα, ναι. Ότι με το που θα έρθει η Παρασκευή έχεις ήδη ετοιμάσει πράγματα και πας λουτράκι για να κάνεις
1: μπάνιο. Είναι έτοιμα ήδη μέσα στο αυτοκίνητο, δεν βγήκανε. Πατραχοπέδιλα, ψαθούλες, πετσετούλες, έτοιμοι μαγιό, αυτά τα έχω γιατί δεν ξέρεις.
0: Τι να πω, καμία
1: σχέση. Τι θα σου προκύψει αυτή τη μέρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μπορεί να φύγω από εδώ και να πω, αχ, θάλασσα, μια βουτιά. Μπράβο.
0: Τι να πω, σε θαυμάζω. Έχω στον κύκλο μου άλλους δύο. Τέλος πάντων, ναι.
1: Τι ζώδια είναι.
0: Δεν ασχολούμαι με τα ζώδια.
1: Δεν πειράζει, να ξέραμε όμως.
0: Δεν ασχολούμαι, πραγματικά.
1: Άντρες, γυναίκες, ελεύθεροι, διαθέσιμοι, παντρεμένοι.
0: Θα το σκεφτώ και θα σου πω.
1: Καλώς, καλώς. Λοιπόν, σε άλλα νέα θέλω να σου πω.
0: Να δω το. Ναι.
1: Επειδή μιλούσαμε για τέχνη και είπαμε ότι θα προτείνουμε.
0: Ναι.
1: Επειδή μέχρι και. Τις 20 Σεπτεμβρίου ισχύει αυτή η προσφορά, πρέπει να προλάβω να την πω. Αφορά το θέατρο του Νέου Κόσμου, το οποίο φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια. Οπότε έχει τα early bird εισιτήρια. Κάθε χρόνο το κάνει αυτό για τις παραστάσεις του.
0: Προλαβαίνεις να αγοράσεις φτηνά εισιτήρια.
1: Ακριβώς. Είναι στα 9 ευρώ. Κατάλαβες. Ξεκίνησε στις 10 Σεπτέμβρη και είναι μέχρι τις 20 για ένα περιορισμένο αριθμό.
0: Α, και πας και αγοράζεις για τις παραστάσεις όλης χρονιάς από τώρα.
1: Ακριβώς. Όποιες σε ενδιαφέρουν, με 9 μόνο ευρώ. Κοίταξε, έχει πολύ πλούσιο πρόγραμμα, γιατί έχει παραστάσεις που είναι και στην κεντρική του σκηνή, αλλά και στο Θέατρο Κνωσός, στο Χώρα, στο Κάρολος Κούν. Είναι πολλά. Εγώ έχω ήδη κάποια στο μυαλό μου.
0: Καλά, εγώ θέλω να πω και για το θέατρο του Νέου Κόσμου, γιατί νομίζω αυτό το θέατρο ανεβάζει την παράσταση για την οποία θέλω να μιλήσουμε την επόμενη ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Για τους δοσύλλογους του Μενέλαου Χαραλαμπίδη έχουμε μιλήσει, νομίζω όχι τώρα, έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Είναι το βιβλίο αυτό που ασχολείται με το ποιοι Έλληνες συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και τι συνέβη ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της κατοχής.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Βέβαια, διότι ο συγγραφέας και ιστορικός μελέτησε κάποια αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και δεν τα ξαναπήραν. Mm-hmm. Οπότε έχει γράψει ένα βιβλίο που εξηγεί πάρα πολλά πράγματα το τι συνέβη στην Αθήνα. Και αυτό το βιβλίο κατά κάποιον τρόπο ενέπνευσε μια θεατρική παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε και μετά. Και θέλω πολύ να τη δω κι εγώ.
1: Σε ενδιαφέρουν αυτά, έτσι.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Και το πιο θεατρικό. Είναι όντως πάντως στο θέατρο του Νέου Κόσμου, μια τη παραγωγή του θέατρου του Νέου Κόσμου. Να πω ότι κάποιες από τις παραστάσεις, κάποιες ημερομηνίες, είναι ήδη sold out. Λόγω του
0: τώρα.
1: Early Bird. Αυτή τη προσφορά.
0: Λοιπόν. 8 και 39 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου τώρα. Σήμερα, μάλλον και τώρα. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς.
1: Πάντα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 9 παρα 14 η ώρα. Στο πρωινό τη Πέμπτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ιστορίες καλοσύνης που μας έχετε στείλει. Μετά τις 9 θα ασχοληθούμε με αυτές τις ιστορίες.
1: Ακριβώς, γιατί έχει σημασία. Είπαμε, είναι η μέρα αφιερωμένη. Εκτός από την πίστη, αγάπη, σοφία, ελπίδα, είναι και στην καλοσύνη εδώ σήμερα σε εμάς.
0: Και μεταξύ άλλων, εμείς τώρα θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες αναμνήσεις που έχουμε από την εποχή εκείνη που το κινητό μας ήταν χαζό.
1: Α, εσύ. Όχι, εγώ ήμουν αγέννητη, δεν ξέρω τις εποχές.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Θα τα έχουν μεταφέρει σίγουρα κάποιοι άλλοι.
1: από φήμες και διαδόσεις.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Κάποια θεία θα φαντάζομαι. Θέλουμε να πάμε λοιπόν στην εποχή εκείνη όπου μια αναπάντητη τι σήμαινε.
1: Α, ήταν το αντίστοιχο like, καρδούλα.
0: Ότι σε σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ή πάρε με, δηλαδή έκανες αναπάντητη.
0: Ή δεν έχω μονάδες.
1: Μπράβο, ήταν το μόνο σήμα που μπορούσες να στείλεις. Η μόνη σύνδεση.
0: Γιατί, ναι, τα μηνύματα χρεώνονταν. Οπότε δεν είχαμε εφαρμογές.
1: Επίσης τα μηνύματα είχαν περιορισμό στους χαρακτήρες που έστελνες.
0: Ω, και αυτό.
1: Δεν μπορούσες να στείλεις αυτά τα κατεβατά σεντόνια που λέμε τώρα γράμμα.
0: Επίσης για να γράψεις ένα μήνυμα, για να γράψεις ένα γράμμα, έπρεπε να πατήσεις το πλήκτρο, ας πούμε, τρεις φορές.
1: Α, ναι, γιατί
0: και
1: στο
0: να
1: ίδιο
0: φτάσεις στο σίγμα,
1: ναι,
0: το τελικό.
1: Στο ίδιο κουμπάκι ήταν τουλάχιστον τρία γράμματα. Καλή ώρα που το θυμήθηκες.
0: Ναι, τότε έγραφες λοιπόν τα μηνύματα μόνο με 166 χαρακτήρες. 160, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.

0: Όπω, γιατί μετά πρέπει να χρεωθείς δεύτερο μήνυμα και δεν ήταν κάτι που σε παίρνει.
1: Εσείς τι άλλο θυμάστε από την εποχή εκείνη με τα χαζά τηλέφωνα?
0: Εγώ μόνο το φιδάκι που είχε, το μοναδικό παιχνίδι. Γιατί δεν είχε ίντερνετ ή κάτι άλλο, δεν είχε ένα φιδάκι.
1: Ναι, και όταν
0: και παίζαμε.
1: Κάποια είχαν ίντερνετ, σου έβγαζαν μια υδρόγειο κακοζωγραφισμένη και καλά. Ότι...
0: σαν κεραία κάτι. Ναι, ναι. Άκου, ακοζωγραφισμένη λέει. Τι ωραίο. Επίσης, είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση με το σταθερό. Θυμάμαι εγώ με τις φίλες μου μιλούσαμε στο σταθερό πολύ. Και τα θυμόμασταν και απ' έξω τα τηλέφωνα όλα.
1: Πλάκα κάνεις, εγώ τα θυμάμαι και τώρα.
0: Και εγώ θυμάμαι.
1: Δηλαδή, θυμάμαι σταθερά τηλέφωνα συμμαθητών μου που έχω να τους μιλήσω χρόνια.
0: Κι εγώ ένα-δύο θέλω να σου πω. Αλλά θυμάμαι και κινητά. Δηλαδή είμαι από αυτούς που θέλω να τα θυμάμαι. Εντάξει, για λόγους ασφάλειας και τα λοιπά. Εντάξει, όχι ναι. για τους ίδιους λόγους. Τότε τα θυμόμασταν γιατί τα χρησιμοποιούσαμε συνέχεια. Τι ωραία. Τι άλλο.
1: Τι άλλες αναμνήσεις έχετε από την εποχή εκείνη με τα χαζά τηλέφωνα? Θέλουμε να μας τις πείτε στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Και εντωμεταξύ συνεχίζουμε με.
0: Ναι.
1: Με. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ.
0: Από όλου τη ζωή μου.
1: Ακριβώς. Χάρης Αλεξίου. Και Χρήστος Μάστορας, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τι μας ξημέρωσε σήμερα.
2: Γιατί μας ξημερώνουν κάθε μέρα και περισσότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη που απασχολεί όλες αυτές τις μέρες. Γιατί η εισαγγελική έρευνα είναι σε πρώτον πυλών για τις ευθύνες των γιατρών και όχι μόνο σχετικά με το θάνατό του. Και στο επίκεντρο είναι τόσο το ιατρείο αυτών των γιατρών στο Κολωνάκι, αλλά και το ενδεχόμενο να προκύπτουν άλλες ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή οποιονδήποτε άλλο φορέα. Ο Σύλλογος πάντως διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανισμάτων πλασμαφαίρεσης.
1: Επίσης, χθες στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε μια άτυπη σύσκεψη για τις τιμές των καυσίμων και κυρίως τους απασχολεί πάρα πολύ, όλους μας, η πορεία του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό που τους προβληματίζει, όπως διαβάζουμε, όχι μόνο εκείνους αλλά όλους, είναι ότι μέχρι στιγμής μεταξύ άλλων δεν βλέπουμε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει κάτι για αυτό το σοκ των τιμών. Εν τω μεταξύ διαβάζουμε ήδη για διαδηλώσεις σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Γουατεμάλα και η Συρία για τις τιμές των καυσίμων. Ο κόσμος αρχίζει και κατεβαίνει στους δρόμους και
2: βλέπω,
1: για αυτό το θέμα.
2: Μας βλέπω και εμάς.
1: Ναι.
2: Παράλληλα, στην ολομέλεια της Ευρώπης συζητείται η απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για τα παιδιά κάτω των 13 ετών, αλλά και περιορισμένους μίνι λογαριασμούς για τις ηλικίες 13-14 υπογονική εποπτεία. Ωραίο, ενδιαφέρον αυτό και να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Συζητείτε.
2: Αν συμφωνηθεί από τα κράτη-μέλη. Έτσι.
1: Άρα, μέχρι να φτάσουμε να τα συμφωνήσουν όλα αυτά τα κράτη-μέλη.
2: Κοίτα, όταν γίνεται μια πρόταση που συνήθως γίνεται. Την ψηφίζουν, την υπερψηφίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά προχωράει.
1: Ωραία. Και...
2: Λοιπόν, και έχουμε και τις έρευνες εδώ που με ενδιαφέρουν πολύ. Η μία έρευνα της Eurostat που δείχνει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι τελευταίοι στην επαγγελματική κατάρτιση μετά το τέλος των σπουδών. Δηλαδή, πτυχίο και άντε γεια δεν συνεχίζουν ούτε στις εταιρείες, ούτε μόνοι τους.
1: Ναι.
2: Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, στο 5,2.
1: Ούτε οι εταιρείες όμως σου λένε. Σου δίνω χρήματα για να εκπαιδευτείς.
2: Ακριβώς. Υπάρχει έλλειψη τέτοιας κουλτούρας από τις επιχειρήσεις. Και επίσης, άλλη έρευνα που αφορά τους μαθητές και τους καθηγητές, πώς αξιολογούν οι μαθητές τους καθηγητές, δείχνει ότι τους βάζουν εντός εισαγωγικών κάτω από τη βάση. Τους αξιολογούν γιατί θεωρούν τόσο τις διδακτικές πρακτικές, όσο και το ενδιαφέρον των καθηγητών για τη μόρφωση κάθε μαθητή, περιορισμένα.
1: Όλα αυτά από την PISA, που είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης μαθητών και εκπαιδευτικών. Μια
2: ακριβώς.
1: Άλλη ιστορία αυτή, με πολλές άλλες συζητήσεις ακόμα για το πώς γίνεται η έρευνα αυτή. Στους 29 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Καλημέρα μελωδία. Ναταλία Δημήτρης στο πρωινό.
2: Καλημέρα.
1: Της Πέμπτης. Και συνεχίζουμε με Ερμίτες, Λαβέτς Μαχαιρίτσας φυσικά και Πόσο Σε Θέλω. Μετά μιλάμε για Hollywood.
2: Ναι. Έχει ενδιαφέρον γιατί το ανοίγουμε.
1: Έχει εντοπίσει εδώ η Ναταλία ένα θέμα που όντως έχει.
2: Άντρες, γυναίκες, θέσεις
1: κτλ.
2: Έτσι, χρόνος.
1: Προνόμια.

0: Μητσαλικοπούλου, χίλιες σιωπές. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη. Σας θυμίζουμε και την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι με τις ανταλλαγές μας που γίνεται για καλό σκοπό. Θα πούμε περισσότερα μετά για να έχετε μια άποψη για τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Που βρισκόμαστε. Ναι.
1: Και πάμε μέχρι τώρα. Τότε θέλω να σου πω, παρακολουθώντας τις πρόμο εμφανίσεις του Brad Pitt και του Tom Cruise.
0: Μιλάμε για Hollywood.
1: Μιλάμε για Hollywood. Λέγαμε, έχω ταξιδέψει εκεί. Αναρωτήθηκα, γιατί ετοιμάζουν τις νέες τους ταινίες, θα βγουν στις αίθουσες προσεχώς. Αναρωτήθηκα γιατί είμαστε πιο υπηκεί. Με τους επιτυχημένους, ωραίους, ταλαντούχους, άντρες.
0: Όταν λες είμαστε, εννοείς όλοι μας ή το σύστημα των media περισσότερο?
1: Όχι, η πλειοψηφία των ανθρώπων. Όχι, δεν είναι μόνο μηδιακό. Και εγώ δηλαδή σαν φαν τους αναρωτιέμαι. Γιατί μ' αρέσουν, τους θαυμάζω, τους περιμένω και μετά λέω δεν έχουμε ποτέ αναρωτηθεί. Ενώ ακολουθούνται από προσωπικά και οικογενειακά σκάνδαλα. Το ξεχνάμε, το κουκουλώνουμε και μένουμε στο τι ωραίοι, τι λαμπερί, τι φανταστικό καμπάκ, τι κούκλοι στα 60 τους, στα 64 κτλ. Αυτή δεν είναι
0: η
1: αλήθεια.
0: Άρα εννοείς ότι η ομορφιά των ανθρώπων και η δύναμη που εκπέμπουν μας επηρεάζει προς το πώς τους βλέπουμε.
1: Ναι. Γιατί μια γυναίκα.
0: Τους αξιολογούμε
1: μόνο τους άντρες.
0: Α, τους άντρες.
1: Τους άντρες. Γιατί έτσι είδαμε και την Britney Spears, τους προσωπικούς της δαίμονες της Britney, το είδαμε σαν τίμημα της δόξας.
0: Η Britney είναι νέα. Έχουμε αντίστοιχο παράδειγμα σε μεγαλύτερη ηλικία.
1: Η ίδια, η Αντζελίνα Τζολί. Είχε την ίδια ανταπόκριση, να πω, και στάση που έχει ο Μπρατ Πιτ.
0: Το ακούω.
1: Επίσης, να πούμε ότι ο Μπρατ Πιτ ήταν εκείνος που κατηγορήθηκε για αλκοολισμό και επιθετική συμπεριφορά. Τα παιδιά και του Τομ Κρούζ, η κόρη και του Μπρατ Πιτ, έχουν αλλάξει το επίθετό τους. Δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τους πατεράδες τους. Θέλω να πω, είναι ένα κομμάτι που το κουκουλώνουμε.
0: Το ακούω αυτό που λες. Παρ' όλα αυτά, όχι παρ' όλα αυτά, συμπληρωματικά σκέφτομαι ότι η βιομηχανία του Χόλιγουτ και όλα τα μίντια που συνδέονται με αυτή τη βιομηχανία, επειδή βγάζουν χρήματα από την επιτυχία του Τομ Κρούζ και του Μπρατ Πιτ, δεν τους βολεύει να αποκαθιλώνουν τέτοια είδωλα. Γιατί είναι χρυσορυχή όλο αυτό.
1: Δεν τους συζητάμε και μετά είμαστε εμείς οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έχουμε συνδεθεί μαζί τους επί δεκαετίες.
0: Εσείς, εγώ δεν συνδέω, δεν έχω συνδεθεί.
1: Εμείς, το κοινό, σταμάτα.
0: Το κοινό, εντάξει, ναι.
1: Η πλειοψηφία.
0: Ωραία, okay.
1: Όπου είναι ο ήρωας των νεανικών μας χρόνων με έναν τρόπο. Οπότε αρνούμαστε να δεχτούμε ότι στη ζωή του μπορεί να είναι τοξικός ή προβληματικός.
0: Και υπάρχουν λόγοι για αυτή τη συμπεριφορά, πιστεύεις?
1: Κοίταξε, οι λόγοι ερευνώνται και έχουν να κάνουν πάντα με το ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στα δύο φύλλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε πάρα πολλούς τομείς και ισχύει και εκεί.
0: Έχω έναν μικρό αντίλογο για το πώς οι γυναίκες που όμως δεν είναι παντρεμένες παραμένουν μόνες τους και αυτές μυθοποιούνται.
1: Α.
0: Και σε μεγάλη ηλικία.
1: Σχετίζεται και με την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε.
0: Εκπέμπουν την ανεξαρτησία τους, την ελευθερία τους ή ότι ζουν ερωτικά δράματα πολύ μεγάλα αλλά παραμένουν μόνες και δυναμικές.
1: Δεν μου έρχεται κάποια στο μυαλό μου.
0: Δεν σου έρχεται?
1: Όχι.
0: Α, καλά. Κάτσε να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα.
1: Και να τα πούμε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, το πρωινό τη 5η, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα, 9 και 22 πάει ώρα. Και τώρα, Παντέλης Θαλασσινός, εισιτήριο στην τσέπη σου.

0: καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό 5η 17 Σεπτεμβρίου. Σήμερα χρόνια πολλά στη Σοφία, την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα. Να σας χαιρόμαστε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και
1: επανερχόμαστε στο θέμα που έχουμε ξεκινήσει όλη την ημέρα, που την έχουμε αφιερώσει στις ιστορίες καλοσύνης, στη καλοσύνη των ξένων.
0: Ναι,
1: που δεν το περιμένεις.
0: Ακριβώς, για τις στιγμές εκείνες που είτε εμείς είτε κάποιοι άλλοι άγνωστοι άνθρωποι μας χαμογελούν, μας πιάνουν την κουβέντα, μας προσφέρουν κάτι με αληθινή, έτσι, με αληθινό ενδιαφέρον, και εμείς από τη συγκίνησή μας νιώθουμε καλύτεροι άνθρωποι.
1: Ναι, πόσο μπορεί να σε επηρεάσει μια τέτοια μικρή κίνηση ανάλογα σε τι φάση πετυχαίνει.
0: Το λέγαμε και πριν από λίγη ώρα. Για παράδειγμα, αν βρείτε έναν άνθρωπο δίπλα σας να κλαίει. Ναι, είναι ευσυγκίνητος.
1: Τον μιλάτε, ρωτήσετε,
0: τον ρωτάτε τι έχει, αν μπορεί να βοηθήσετε σε κάτι, να του δώσετε ένα χαρτομάντιλο, να του πείτε θέλετε λίγο νερό. Το κάνουμε αυτό ως άνθρωποι, για παράδειγμα.
1: Νομίζω με το δάκρυ ότι θα ρωτήσουμε, αλλά καμιά φορά βλέπω ανθρώπους να πέφτουν δίπλα μας και να μην στέκεται ένας, να πει: συγγνώμη, είστε καλά, θέλετε μια βοήθεια. Αυτό, ξέρεις, με ταράζει. Απ' την άλλη, όμως, λαμβάνουμε και μηνύματα, ευτυχώς, που μας γράφετε κι εσείς και περιγράφετε τη δική σας ιστορία. Και με αυτό δίνει ελπίδα ότι υπάρχουν.
0: Η φίλη μας, η Ελισάβετ από την Πάτρα, μας έχει γράψει ένα πολύ ωραίο συγκινητικό μήνυμα.
1: Όπου μας λέει ότι ήταν στο νοσοκομείο, Ερυθρός Σταυρός, το βράδυ που παντρευόταν ο αδερφός της με τον πατέρα της.
0: Εκείνο το βράδυ ήταν.
1: Ο πατέρας εκείνο το βράδυ ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο. Πέστε, εγώ έχω συγκινηθεί με την ιστορία, σε παρακαλώ.
0: Και πηγαίνει, το λέω με δικά μου λόγια. Πηγαίνει λοιπόν η κοπέλα εκεί με τα καλά της από το γάμο, γιατί πρέπει να πάει στον πατέρα της να τον δει. Είναι χάλια, συντετριμένη. Εντάξει, και εμφανίζεται από το πουθενά, λέει, ένας άνθρωπος, της δίνει ένα λουλούδι και της λέει όλα θα πάνε καλά. Και αυτή η κίνηση και μόνο την έκανε να αντέξει. Όσο γίνεται να
1: πατήσει κάπως τα πόδια της εκείνο το βράδυ, εκείνη τη μέρα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Φοβερό. Ναι, με συγκινούν αυτά, γιατί όλοι μας έχουμε περάσει κάτι αντίστοιχο.
0: Σε νοσοκομεία έχουν γίνει πάρα
1: ακριβώς
0: πολλά τέτοια,
1: ναι,
0: τέτοιες στιγμές που λειτουργούν ως μικρά θαύματα, πολύ μικρά. Ακόμα και όταν όλα είναι μάταια. Ακόμα
1: που
0: και όταν όλα είναι, ναι, πολύ δύσκολα.
1: Να ελπίσεις σε κάτι,
0: ναι,
1: και ακόμη και αυτή η χειρονομία σου δίνει αυτή την ελπίδα.
0: Ναι. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη. Θέλουμε και άλλες τέτοιες ιστορίες, αν τις έχετε. Μπορούμε να φτιάξουμε και τέτοια στήλη εδώ στην εκπομπή, να το συζητάμε κάθε μέρα. Γιατί και εμάς μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Και εσάς, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Συνεχίζουμε. Ελεονόρα Ζουγανέλη τώρα. Το τραγούδι «Σε ερωτεύομαι». Είναι πρωινό 5η. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη. 9:42 η ώρα.

0: Δώσε βικάρα μου, δώσε.
1: Βικάρα εδώ.
0: Δεν μπορώ.
1: Τρελαίνεσαι.
0: Είμαι μοναδική.
1: Καλά
0: περίπτωση,
1: κάνεις.
0: Μοναδική.
1: Ο, μοναδική δεν είσαι. Δεν είσαι μοναδική.
0: Εκείνη ήταν όμως.
1: Αυτή ήταν, ναι,
0: εκείνη
1: φωνή
0: ήταν,
1: αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχω την αίσθηση ότι κάποιες φορές δεν ήξερε το μεγαλείο της φωνής της ή το ανακάλυψε ίσως και εκείνη αργότερα. Το άκουγαν οι άλλοι σε αυτήν.
0: Μα αυτό με
1: αυτό είναι απλά ένα τραγουδά.
0: Ναι,
1: και δεν καταλάβαινε τον όγκο της φωνής της, πόσο σημαντική ήταν. Το ανακάλυπταν οι συνθέτες που τις έγραφαν και έλεγαν μα αυτή η φωνή σαν μουσικό όργανο.
0: Να σου πω, εμείς μαζί το έχουμε συζητήσει αυτό, ότι μας γοητεύουν περισσότερο οι άνθρωποι γενικότερα που δεν έχουν αντίληψη είτε της ομορφιάς τους,
1: καλά,
0: είτε
1: ναι,
0: του μυαλού τους. Δηλαδή δεν λειτουργούν σαν να το ξέρουν πόσο φανταστική είναι, για να μην πω άλλη λέξη.
1: Και αυτή είναι η αληθινή γοητεία. Γιατί ναι, μετά περνά στον ναρκισισμό, που ενώ εντυπωσιάζει στους ανθρώπους αρχικά, μετά και εσύ νιώθεις εντελώς μόνος.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορείς,
0: ναι,
1: να συνδεθείς με κανέναν.
0: Και οι άλλοι το καταλαβαίνουν.
1: Ακριβώς, και σε διώχνουν.
0: Έτσι.
1: Ούτως ή άλλως. Πώς φτάσαμε εκεί?
0: Από τη Βικάρα.
1: Ωραία.
0: Είπαμε, τώρα ανοίξαμε εμείς το κεφάλαιο του ταλέντου.
1: Ξέρεις τι μας χρωστάς από την προηγούμενη ώρα? Λεπτομέρειες για θέατρο. Γιατί μας, ναι, μιλούσες για τα Early Bird εισιτήρια, το θέατρο του Νέου Κόσμου. Που τι σημαίνει Early Bird?
0: Early Bird σημαίνει ότι μέχρι και την Κυριακή μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήρια στην τιμή των 9 ευρώ για 15 παραστάσεις.
1: Μόνο το θέατρο του Νέου Κόσμου το κάνει αυτό ή και άλλα θέατρα? Νομίζω και άλλα θέατρα το κάνουν, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Ωραία. Αλλά το θέατρο του Νέου Κόσμου το κάνει πάντα και από νωρίς,
1: okay,
0: γιατί έχει πολλές παραστάσεις και σε διαφορετικές σκηνές. Έτσι, έχει στο θέατρο Κνωσός Γιώργο Κουτλή, People, Places and Things. Έχει σκηνοθεσία Μαρκουλάκη στην κεντρική σκηνή. Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας. Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Με Χριστίνα Χιλαφαμέλη, με Αλεξάνδρα Ιδίνη. Λέω σωστά όμως τις θέσεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχει το Ορφανάτο, δεν είναι Σκέλη. Έχει πολλές παραστάσεις.
1: Προλαβαίνουμε να αγοράσουμε εισιτήρια ή έχουν εξαλειφθεί για τις καλές?
0: Για κάποιες μέρες. Όχι, για κάποιες μέρες. Γιατί σου δίνει την ευκαιρία να.
1: Okay. Okay.
0: Επιλέξεις μέρα και τα λοιπά.
1: Και λέγαμε και λίγο πριν ότι το θέατρο του Νέου Κόσμου ανεβάζει δοσύλλογους. Το βιβλίο του Μενέλο Χαραλαμπίδη το κάνει παράσταση.
0: Και αυτό, μπράβο.
1: Για το τι συνέβη στην Ελλάδα στην περίοδο της κατοχής και ποιοι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και μετά αυτό ξεχάστηκε. Πολύ σημαντικό βιβλίο.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και
0: ναι,
1: η θεατρική παράσταση θεωρώ ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Αυτά προς το παρόν.
0: Υπέροχα. Έχω κάνει μεγάλη λίστα, να ξέρεις, και θα πηγαίνουμε μαζί σε παραστάσεις. Δεν ήξερα αν το θες. Εγώ σε έχω υπολογίσει.
1: Δεν βγαίνω συχνά τα βράδια, τις καθημερινές. Θα δούμε. Εντάξει, μπορεί να έρθω για.
0: Μήπως δεν βγαίνω, ούτε εγώ φοβάμαι. Λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου βράδυ Σαββάτου και σας χρωστάμε, θα το πάμε στην αυριανή εκπομπή, προτάσεις για τις νέες ταινίες που βγαίνουν από σήμερα στις αίθουσες.

0: λίγο πριν το τέλος. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Και συνεχίζονται οι ιστορίες καλοσύνης που μας στέλνετε και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό και θα τις συνεχίσουμε και στις επόμενες εκπομπές.
1: Ναι, η φίλη μας η Τζέννη μας γράφει εδώ ότι στην περίοδο της πρώτης πανδημίας η μητέρα μου ήταν μόνη της στο χωριό γιατί δεν προλάβαμε να την πάρουμε. Μια μέρα τη ρώτησα, ναι, τι θα φας σήμερα. Ομελέτα, της είπε. Κάποιος άφησε έξω από την πόρτα μια σακούλα με αυγά. Ακόμη λέει δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Είδες, ναι, κάτι
0: αυτές οι μικρές κινήσεις. Ναι.
1: Φαντάσου δηλαδή ο ξένος που δεν τον ξέρεις καν. Hello Stranger ήταν και η ταινία. Δεν ξέρεις καν ποιος ήταν.
0: Θέλουμε και άλλες τέτοιες ιστορίες. Θα τις συνεχίσουμε και στις επόμενες εκπομπές. Μας αρέσουν πάρα πολύ. Θα τις κάνουμε στήλη εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι. Το έχουμε ανάγκη.
0: Βέβαια. Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχουμε και εμείς, ας πούμε, τέτοιες ιστορίες δικές μας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
10: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
9: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
10: Ταβέρνα Ο Έλατος.
9: Ο Έλατος.
10: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
9: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
10: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
9: Ταβέρνα Ο Έλατος.
10: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
9: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
11: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
12: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνις. Τσιρόνις, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
13: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
12: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
13: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
14: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
15: Θέλει μελωδία.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Παπέρκε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
9: Μακία.
10: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίγει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
7: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως στις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.

0: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Απόγονο του Σεβάκτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
2: Τελικά,
3: μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
10: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
11: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
12: Κατάστημα! Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
5: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
4: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
6: Ο Έλατος.
5: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
4: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
5: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
4: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
7: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Παπέρκε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15, κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
7: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
8: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν τον

0: σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
0: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Ο Έλατος.
0: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
0: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
0: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσει?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
8: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15, κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Κατάστημα. Κατάστημα.
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
14: Most of the victims are civilians.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μακέ.
5: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάμπολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανά.

0: Στις 22.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Μη γυρίσεις τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
7: Θέλει μελωδία.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
10: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
12: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
11: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
12: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μελωδία 100,4.
1: Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπαρχιώτικα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέρχε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
8: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
9: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
10: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
9: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
10: Ταβέρνα Ο Έλατος.
9: Ο Έλατος.
10: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
9: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
10: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
9: Ταβέρνα Ο Έλατος.
10: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
9: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ομορφιά σε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πόσα πεινώ, πόσα θες.
2: Πού μας πάει της ψυχής.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

μεγάλη υπόθεση οι συμβιβασμοί στις σχέσεις, γιατί έρχεται ο καθένας με το δικό του βαλιτσάκι. Ένας φίλος το λέει πολύ ωραία, λέει ότι πακετάρουμε έτσι μία βαλίτσα και πηγαίνουμε στις σχέσεις μας και βρίσκουμε άλλη εποχή από αυτή για την οποία πακετάραμε και μετά πρέπει να βγάλουμε άκρη. Κάπως έτσι γίνεται. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Απόγευμα Πέμπτη, ναι, και όμω είναι Πέμπτη, δεν ξέρω. Εγώ έχω χάσει λίγο τι μέρε. Μπορεί να σα συμβαίνει και εσά. Λέτε να είναι jet lag αυτό τη προσαρμογή στη δουλειά. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Θα μου πείτε 17 Σεπτεμβρίου. Ναι, 17 Σεπτεμβρίου, γιατί όχι. Αν έχουμε δικαιολογία να είμαστε λίγο κάπου αλλού στο μυαλό, μια χαρά. Εδώ λοιπόν, και το θερμόμετρο εδώ στο Μαρούσι δείχνει ότι έχουμε 25 βαθμούς. Ωραιότατες θερμοκρασίες αυτές, το παραδέχομαι κι εγώ. Πάμε να συνεχίσουμε με Σωκράτη Μάλαμα. Στα είπα όλα.

Μεγάλη υπόθεση αυτό το «Αν μ' αγαπάς μη γυρίζεις πίσω». Τι ωραία στίχη, τι ωραίο τραγούδι. Νίκος Γκάτσος, Δήμος Μούτσης και ο Σταμάτης Κόκκοτας στο «Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα». Πολύ πολύ αγαπημένο κλασικό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Απόγευμα 5η 17 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει Κόσμος και Κοσμάκης. Χρόνια πολλά στη Σοφία, τη Σόνια, τον Σοφιανό, τη Σοφιανή, την Αγάπη, την Ελπίδα, την Πίστη, τον Αγάπιο, τον Αγαθοκλή και την Αγαθόκλεια. Χρόνια πολλά και καλά. Είστε πολλές που γιορτάζετε και πολλοί. Χρόνια πολλά και σε εσάς που μπορεί να έχετε γενέθλια. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Έχει αρκετή σήμερα, ειδικά στην Κηφισία, στα δύο ρεύματα, στην Αττική Οδό. Στον Κηφισό, στην άνοδο από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το ύψος που βγαίνουμε για τρεις γέφυρες. Όλο αυτό το κομμάτι έτσι σε διάφορα σημεία έχει θέμα. Τι άλλο, βλέπω, εννοείται ότι έχει κίνηση και στη Συγκρού πηγαίνοντας για κέντρο και στην Καλλιρόης και στην Αρδιτού. Γενικά τα πράγματα δύσκολα στο κέντρο και γενικά αυτή την ώρα η κίνηση είναι αρκετή, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Υπομονή, καλή επιστροφή σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιάννη Κότσιρα. Να μ' αγαπάς.

Έλα ψυχούλα μου, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, απόγευμα Πέμπτης με μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη μαζί σας. Καλησπέρα και σε εσάς που ήρθατε μόλις στην παρέα. Ήρθατε πάνω στην ώρα για να μάθετε για το χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ, αυτό είναι το ποσό που έχει το χρηματοκιβώτιο μέσα. Πόσα πράγματα θα έκανα με 10.502 ευρώ, πόσα ταξίδια σίγουρα, έτσι. Τρία καλά ταξίδια, αυτό είναι σίγουρο. Και πολλά πολλά ακόμη μπορείτε να κάνετε, γιατί εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Η κλήρωση θα γίνει 2 Οκτωβρίου. Συνεχίζουμε δυναμικά με μία ακόμα special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια. Παρασκευή λοιπόν 2 Οκτωβρίου στις 4. Ετοιμαστείτε για την κλήρωση και να έχετε το νου σας, πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Αυτό είναι γνωστό και να πείτε το σωστό ποσό. Δηλώνετε συμμετοχή στέλνοντας win στο 19600. Τα μηνύματα είναι από τη Media. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Η γραμμή υποστήριξης είναι 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και αυτό το απόγευμα την Telekom που μας συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ο Δημήτρης Βραχνός έχει συγκεντρώσει κορυφαία έντεχνα τραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 99,2. Δύο playlist powered by Telekom που μπορείτε να την ακούσετε στο επίσημο προφίλ Telekom GR στο Spotify. Ανοίγετε Spotify, ψάχνετε Telekom GR, αποθηκεύετε τη λίστα και καλό μουσικό σας ταξίδι. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και επιστρέφουμε με Κώστα Τουρνά.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου, στο επίκεντρο η ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται καθώς η Σαουδική Αραβία προσφέρει περισσότερο αργό μέσω του Ομάν. Μαξιλάριο 150 εκατομμύρια ευρώ για το νέο ενεργειακό σοκ. Συνεδριάζει αύριο το Eurogroup. 13 χρόνια συμπληρώνονται από το βράδυ που ο Παύλος Φίσας δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι, με δεκάδες δράσεις και εκδηλώσεις μνήμης να έχουν προγραμματιστεί. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
10: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
11: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
14: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
15: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Βοφίλη στον αέρα του Μελωδία με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Πολύ μας αρέσει. Και είμαστε ήρωες στο δικό μας δράμα, στη δική μας κωμωδία. Κάθε φορά παίζουμε στο δικό μας έργο. Το θέμα είναι να αφήνουμε έτσι και τους άλλους να μπουν μέσα σε αυτό το έργο, ό,τι και αν είναι. Απόγευμα Πέμπτης, λοιπόν, 17 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε παρέα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο ως τις 7. Θυμίζω ότι η κασέτα του Μελωδία για το 90 αναβάλλεται και μεταφέρεται σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Για τους κατόχους εισιτηρίων που έχουν πραγματοποιήσει online αγορά με χρήση κάρτας, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα τις αμέσως επόμενες ημέρες, χωρίς να χρειαστεί κάποια περαιτέρω ενέργεια. Για όσους όμως έχουν προμηθευτεί το εισιτήριό τους από το φυσικό κατάστημα μεταπόλησης με μετρητά, θα χρειαστεί να στείλουν email μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στο info@frontstage.gr με τα παρακάτω στοιχεία. Όνομα, τεπώνυμο, αριθμό παραγγελίας και IBAN λογαριασμού. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Στέφανο Κορκολή και Δημήτρη Μητροπάνο. Κάποιες φορές.

0: Και κάπως έτσι, με μπόλικες απορίες, με μπόλικα γιατί, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είναι το κλασικό μας ραντεβού. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τώρα και σε λίγο στην παρέα σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Να πω άλλη μια φορά χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε σήμερα γενέθλια και γιορτή. Γιορτάζουν η Σοφία, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, ο Σοφιανός, η Σοφιανή, η Σόνια, ο Αγάπιος, η Αγαθόκλια, ο Αγαθοκλής. Ελπίζω να μην ξεχνάω κανένα, να μην ξεχνάω καμία. Χρόνια σας πολλά, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε και εμείς τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Μόνικα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Μόνικα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το

0: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
1: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
0: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
0: Ο Έλατος.
1: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
0: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
1: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
0: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920-22541.
0: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κούμε μπροστά.
2: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Σαν επιθυμία και σαν παράκληση να μείνεις εδώ, να φτάσουμε στο τέρμα, να δούμε αν στα αλήθεια συμβαίνει αυτό το καταπληκτικό. Εδώ στο απόγευμα της Πέμπτης, είναι πάντα τόσο ωραία η Πέμπτη, υπόσχεται τόσα πολλά, είναι δεν είναι το μικρό Σάββατο των ανθρώπων της πόλης, τι σημασία έχει? Σημασία έχει μονάχα η προοπτική, η οποία ξεκινά κάπου εδώ, καθώς γυρίζεις από τη δουλειά και βάζεις μερικές ακόμη εκκρεμότητες στη λίστα και λες, εντάξει, όλα θα τα προλάβουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Να πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Μπορείτε να στείλετε τη δική σας στο konstantina@melodia.gr. Ένα αεράκι που έρχεται από την Ήπειρο. Κι εγώ με και σιγολιώνω, τραγουδά ο Δημήτρης Ιφαντής. Για το φθινόπωρο που έρχεται όλο και πιο αποφασιστικά προς το μέρος μας.

0: Θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι και μια ευλογημένη κατάρα αυτό το τραγούδι του Κώστα Φασουλάκη, του Γιάννη Μίτση, στη φωνή του Λάμπρου Βασιλείου. Είναι αυτό το δέντρο που στέκει αγέροχο και πάντα κάτι περιμένει. Ποιος ξέρει όμως που βρίσκεται αυτό το δέντρο? Ανήκει σίγουρα στην παιδική μας ηλικία, ακολουθεί τα αφηδικά μας βήματα και ύστερα έρχεται στην ενήλικη ζωή μας και διαπιστώνουμε ότι έχει τις ρίζες του βαθιά στο παρελθόν. Μελωδία του 99,2 με Νεξέδες και Ζουμπούλια στην Αυλή. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πάρα πολύ και τραγουδήθηκε πολύ στα παράλια της Μικράς Ασίας πριν από αρκετά χρόνια, δηλαδή κάτι αιώνες, και έφτασε ως τα Επτάνησα. Εκεί έγινε τραγουδάκι του γάμου, τραγουδάκι νανουρίσματος και παιδικό τραγουδάκι.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

Να λες το σ' αγαπώ ακόμα, να βρέχει και να στέκεις εκεί μέχρι να ακούσεις ένα και μόνο τραγούδι. Απίθανο ήταν αυτό που συνέβη σε κάποια συνάυλια του Γιάννη Κότσιρα, η οποία ματαιώθηκε λόγω της βροχής. Ήταν κάποιοι όμως που έμειναν καθόλου ξεχασμένοι, πολύ συνειδητοποιημένοι, με την ομπρέλα τους ανοιχτή, και εκείνος τους χάρισε ένα από τα ακριβά του τραγούδια. Μελωδία στους 99,2. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε, θα στείλετε WIN στο 19600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής. Επισυμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε και άλλες λεπτομέρειες, www.frontstage.gr. Μπορείτε να μπείτε στο site της Frontstage για να βλέπετε τη λίστα των νικητών, τις κλήσεις κάθε Παρασκευής. Σας υπενθυμίζω πως κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Δεν απαιτούνται πολλαπλές συμμετοχές.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Κατάστημα. Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
8: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
9: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Έφηβος θυμάμαι, δεν έβγαζα τα παπούτσια μου. Μήπως ανέτοιμο με βρει τη στίχη στο χτύπημα στην πόρτα. Τώρα ολόγυμνος γυρίζω στο σπίτι, της ατυχίας εκθιάζοντας την αρετή. Διαψεύσεις, Γιάννης Απαρθινός.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τραγούδι του Νίκου Μαμαγκάκη με την Πόπη Αστεριάδη ακουγόταν σε μια ελληνική ταινία τόσο χαροπή και έξαλλη σε χρωματισμό, στην Ιταλίδα από την Κυψέλη με τη Μάρο Κοντού, εκεί που γινόταν ένα μικρό βατερλό από αστεία και είχε την εντύπωση πως οι άνθρωποι ζούσαν κάπως έτσι ξέφρενα. Όταν πήγαιναν στο κεντράκι της γειτονιάς τους, καθόντουσαν πολύ φρόνημα και ακούγανε αυτό το τραγούδι και πολλά ακόμη. Ύστερα πέρασαν τα χρόνια, οι άνθρωποι βρήκαν μια άλλη σύνδεση, όχι μόνο με το τραγούδι και με το σώμα τους, παράτησαν πολλά από εκείνα τα παλιά δεδομένα στην άκρη και χόρευαν οπουδήποτε. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 ο Μητροπάνος έβγαλε πολλούς στο δρόμο με το τραγούδι του Φίλιππου Γράψα και του Μάριου Τόκα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Παπέρκε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο Ρέλο.

0: επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα όνειρο, μία ιστορία. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ένα μοναδικό ρεσιτάλ φωνής και πιάνου. Με αγαπημένα τραγούδια από τον θησαυρό της ελληνικής δισκογραφίας. Μαζί του στο πιάνο και την καλλιτεχνική επιμέλεια, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο Βεάκιο. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
3: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
12: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
12: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
12: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
14: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
15: Ακούμε μπροστά.
16: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος. Διασκευή. Στίχη μουσική, Μανώλης Φάμελος. Ένα

Τι μπορεί να ζητά άραγε αυτή η μεθυσμένη καρδιά, εκείνο το πλάσμα που δεν χωρά σε αυτόν τον κόσμο παρά μονάχα υπό προϋποθέσεις. Ένα φιλί για να ξαναρχίσουν όλα ή τέλος πάντων για να συμβούν με έναν τρόπο που να μοιάζει με αρχή. Μελωδία στους 99,2, καθώς η Πέμπτη βραδιάζει σιγά σιγά, καθώς ο Σεπτέμβριος συναντά το φθινόπωρο. Ό,τι και αν λένε οι μετεωρολόγοι, έχουμε μπει πια στην αντίστροφη μέτρηση. Εντάξει, δεν είναι και για μάλινα, αλλά πώς να ξημερώσεις χωρίς κάτι στην πλατούλα σου. Πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες και αυτό το φιλί που έγραψαν ο Νίκος Μωραΐτης και ο Γιώργος Ρους για τη Χάρη Αλεξίου.

Πάνε πολλά χρόνια από τότε που ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι της Σοφίας Βόσου και ταυτιστήκαμε με το φιλαράκι. Πέρασαν ή χρειάστηκε να περάσουν άλλα τόσα χρόνια για να καταλάβουμε πως ο σημαντικός στίχος δεν ήταν αυτός που έψαχνε το φιλαράκι, ήταν αυτός που λέει «Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω». Μελωδία στους 99,2. Ας το καλό με εκείνα τα περασμένα. Οι νύχτες μυρίζουν για σεμί και όλα δείχνουν προς εκείνη την πλευρά του κόσμου όπου το φθινόπωρο με την τιμιότητά του θα συναντήσει το χειμώνα και θα αφήσουμε ήσυχα και ήρεμα πίσω μας το καλοκαίρι. Το τραγούδι του Σαράντι Ελβιζάτου και του Μάριου Τόκα, μεγάλη επιτυχία κάποτε στη φωνή του Θέμη Αδαμαντίδη, το τραγούδισε και η Γλυκερία. Ακούστε μια ωραία διασκευή από την Νίνα Μαζάνη εδώ στον αέρα του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
2: Τελικά,
3: μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
10: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
11: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Spooky Festival. Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
13: Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
14: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
15: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Μελωδία, μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
17: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
18: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους.
19: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
20: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp.
21: Και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
22: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σε ποια πορεία κρατούσες χαλινάρια? Ποια κόρη σου χάραξε οι λιαχτίδες στα σκοτάδια? Ποιος ύπνος πήρε το χρυσό σου χρόνο? Πότε λερώθηκες σε λιθάρια σβεστομένα? Σε ποιο γλυκό νερό ξέπλυνες την αρμύρα? Έρωτας Παν, Ηλίας Παπακοσταντίνου.
22: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η αλήθεια είναι πως η καλύτερη εκδρομή πάντα ήταν στην αγκαλιά του, στην αγκαλιά της. Τουλάχιστον αυτή δεν σε ματέωνε και θα μπορούσε να συμβεί και οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, χωρίς έξοδα, χωρίς προγραμματισμό. Ελεάνα Βραχάλη, Μιχάλης Χατζηγιάννης και η ωραία ηχογράφηση της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Μελωδία στον αέρα στους 99,2 και ένα τραγούδι από εκείνα του παλιού κόσμου, τα τόσο ανθεκτικά όμως. Το τραγούδι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και του Απόστολου Καλδάρα δεν είναι μόνο αυτή η καταπληκτική διασκευή του Μένου Μάτσα, είναι ο τρόπος που ο Κώστας Τριανταφυλλίδης ξανατραγούδησε ένα κλασικό του Σταμάτη Κόκοτα και έγινε το τραγούδι που θέλουμε να χωρέσει όλες μας τις πανολεθρίες.

0: Να, ένας καλός τρόπος να ζητήσεις συγγνώμη και να πεις πάμε πάλι από την αρχή, τι κι αν πέρασε το καλοκαίρι χωρίς εμάς, να είμαι πάλι και δεν ξαναφεύγω. Του Κώστα Φασουλά και του Θέμη Καραμουρατίδη με την υπέροχη Μαρία Λαμανή, μία από τις φωνές του αύριο στις φωνές του σήμερα. Το καλοκαίρι είχε τη φωνή της σε διαφορετικά σημεία στο χάρτη μας και βέβαια μόνιμη εποδός αυτές οι δύο κουβέντες. Μελωδία στους 99,2 και στη διαφημιστική μας ζώνη η μπύρα Αλφα, γιατί έχουμε πανηγύρι το Σάββατο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Ρίζες Fest. Το καταπληκτικό αυτό φεστιβάλ για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι, τις διακοπές, τα πανηγύρια, τα νησιά, με μπύρα Αλφα, με τη μουσική που της ταιριάζει. Θα παίξουμε ένα διαδραστικό παιχνίδι και μπορείτε να διεκδικήσετε και ένα κερασμένο γεύμα. Μπύρα Αλφα στην Τεχνόπολη 19 Σεπτεμβρίου. Απολαύστε υπεύθυνα. Σε πολύ λίγο μετά τις 9, νυχτερινές ιστορίες.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
5: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
6: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
7: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: 10.502 ευρώ.

0: Μισθής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ακούμε μπροστά.
4: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Η Κλειό είναι 48 και ο σύντροφός της έχει γίνει ο μοναδικός της φίλος. Είναι αγάπη αυτό ή καμπανάκι? Άκου, χτυπάνε καμπάνες για μας. Να είναι και καμπανάκι, να είναι και αγάπη. Και ζητούμενο βέβαια. Λίγες είναι οι σχέσεις που προσπαθούν πάρα πολύ ώστε τα δύο μέρη της, τα δύο μέλη της να είναι και φίλοι, να είναι και αγαπητικοί, να είναι και εραστές, να είναι και πολλά πράγματα. Ωραία είναι να ξεκινάς με αυτή τη βάθια αγάπη και ο σύντροφος να είναι ο φίλος σου, αλλά ο μοναδικός σου φίλος, νομίζω πως εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο κόκκινη γραμμή, red flag, όπως λέει και η κόρη μου. Η συναισθηματική εγκύτητα και η ισχυρή φιλία είναι ωραία πράγματα, θεμέλια μιας υγιούς σχέσης, έτσι δεν λένε οι ειδικοί. Όμως αυτή η αποκλειστικότητα έχει και κάτι κινδύνους και για τους δύο. Μα μόνο εκείνος όμως, που πήγαν όλοι οι άλλοι.

0: και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Η Κλειό είναι 48, με τον σύντροφό της είναι πάρα πολύ καλή φίλη. Είναι και κολλητή φίλη. Αλλά δεν υπάρχουν άλλοι φίλοι από ό,τι καταλαβαίνω. Τουλάχιστον για την Κλειό έτσι γράφει. Ο σύντροφός σου έχει γίνει ο μοναδικός σου φίλος. Είναι αγάπη ή καμπανάκι? Νομίζω πως όταν μπαίνουμε στην περιπέτεια να αναρωτηθούμε κάτι και να θέλουμε να το κουβεντιάσουμε κιόλας, εκεί τα πράγματα έχουν φύγει από το αρχικό πλάνο. Εξαρτάται βέβαια και πως έχει στήσει κανείς τη ζωή του. Είμαστε κάτι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που αν μας έβαζαν να διαλέξουμε ανάμεσα στη σχέση μας και στους φίλους μας, νομίζω ότι θα γέρναμε περισσότερο προς την πλευρά των φίλων. Μπορεί και όχι τώρα που το σκέφτομαι, αλλά τέλος πάντων οι φίλοι θα έπαιρναν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο. Δηλαδή δεν θα τους χάναμε για τίποτα στον κόσμο. Μου φαίνεται πολύ περίεργο κάποιος να μην έχει έναν κύκλο ανθρώπων και να στείνει όλη του τη ζωή με βάση έναν άνθρωπο. Okay, υπάρχουν τα κοινά ενδιαφέροντα, υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει αμοιβαία υποστήριξη, αλλά μήπως είναι λίγο «Μ' αγαπάς και σε αγαπώ», εκείνο το τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα? Πότε παίρνετε ανάσα ο ένας από τον άλλον?

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Σήμερα, κοιτάζοντας το ημερολόγιο, τη μέρα να φεύγει κάπως πιο γρήγορα από τις προηγούμενες, κάθε μέρα νομίζω χάνουμε και ένα λεπτό. Είπα πάλι, πω πω, τη γρήγορα που περνάει ο καιρός. Θα έρθει ο Οκτώβριος και ούτε θα το έχουμε καταλάβει. Στις 2 όμως Οκτωβρίου, η μέρα Παρασκευή, θα συμβεί κάτι ωραίο, γιατί θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ. Θα σας τηλεφωνήσει η μέρη μετά τις 4 το απόγευμα και εσείς μπορείτε να στείλετε WIN στο 19600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Εκεί και η γραμμή μη υποστήριξης στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη. Ο Γιώργος Σεφέρης, ποιητής και διπλωμάτης, η γλώσσα του πυκνή και κέρια, συμπυκνώνει στην ποιησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε «Καημό της Ρωμιοσύνης». 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη, στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Όταν σε δαγκώνω, το αίμα σου έρχεται στο στόμα μου και έπειτα εξανεμίζεται στις γαλάζιες σου φλέβες. Όταν σε δαγκώνω, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Μετάφραση Αγαθή Δημητρούκα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο constantina@melodia.gr.
1: Η Κλειώ στα 48 της. Έχει και σύντροφο, έχει και φίλο. Είναι 2 σε 1. Ωραία είναι να βλέπεις τον σύντροφό σου ως τον καλύτερό σου φίλο και να λέτε τα πάντα και να κάνετε τρέλες και να κάνετε εκείνα τα ωραία που κάνουμε μόνο με τους φίλους μας. Αλλά νομίζω πως όλοι θα συμφωνήσουμε, είναι απαραίτητο να διατηρούμε και έναν προσωπικό μας κόσμο, δεν λέω για χώρο, γιατί οι φιλίες και οι δραστηριότητες εκτός σχέσης δεν σημαίνει ότι μας απομακρύνουν από το ζευγάρι μας. Ίσα ίσα ανοίγεις τα παράθυρα, μπαίνει φρέσκο αεράκι, ανανεώνεται το ενδιαφέρον ανάμεσα στους δύο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτοί οι δύο να είναι ένα. Το καταλαβαίνω σε εκείνη τη φάση που είσαι φρικτά ερωτευμένος και ο άλλος είναι όλος σου ο κόσμος, μα και πάλι δεν θέλεις να τηλεφωνήσεις τους φίλους σου και να κάνεις εκείνα τα παράπονα. Ζηλεύω το μικρό της, το γατί και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε ποιον θα τα πεις αυτά? Όλα στον ίδιο θα τα λες.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Σύντροφος και φίλος, εδώ δεν υπάρχει διαζευτικό ή όπως στις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή τι από τα δύο είναι ιδανικό να είναι ο αγαπημένος. Στην περίπτωση της κλειός είναι και τα δύο. Αυτό σημαίνει πως νιώθει ότι ο άνθρωπος αυτός την καταλαβαίνει καλύτερα από τον καθένα και μπορεί να μοιραστεί τα πάντα μαζί του. Περνά και ποιοτικό αλλά και ποσοτικό χρόνο από ό,τι καταλαβαίνουμε μαζί του. Διασκεδάζουν, λειτουργούν ως ομάδα, νιώθουν ασφάλεια, σταθερότητα, έτσι δεν πάνε αυτά? Αλλά μήπως όλη η διάθεση, η αυτοεκτίμηση και η κοινωνική ζωή κρέμονται από έναν μόνο άνθρωπο και η σχέση γίνεται ασφυκτική? Λίγο δύσκολο δεν είναι ένας άνθρωπος να κρατά όλους τους ρόλους?
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Ορφέας Περίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κάτι μου κρύβει, η καρδιά σου δεν μ' ανοίγει.
4: Η κασέτα του Ορφέα Περίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
6: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα: έχει γούστο να το κερδίσω.
7: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502 ευρώ.
7: Και σίγουρος νικητής ή νικητρία.
9: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: 10.502 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
10: Το ακούγαμε με το σύζυγο
11: και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
9: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
8: 10.502.
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή.
7: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
8: 10.502 ευρώ.
9: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
12: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Ακούμε μπροστά.
4: 7 ουρανοί. Σοφία Μανουσάκη. Μουσική Στέφανος Κουρκουλής. Στίχη Νίκος Μωραήτης.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Για την Κλειό λέμε απόψε, που ο σύντροφός της έχει γίνει ο μοναδικός της φίλος και αναρωτιέται αν αυτό είναι αγάπη ή καμπανάκι. Μάλλον καμπανάκι, λέει ο Κώστας, γιατί ρωτά τι φάση τώρα. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά? Δεν παίζει καθόλου αυτό το σενάριο. Και σύντροφος και φίλος και μάλιστα ο μοναδικός. Αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Φοβάμαι ότι δεν θα διαφωνήσω.

0: ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Κάποιοι άνθρωποι κάπως μεγαλύτεροι σε ηλικία υποτιμούν πολύ το κεφάλαιο του έρωτα, γιατί ξέρουν πως σε αναγκάζει να πέφτεις με τα μούτρα πάνω στον άλλον, με όλο σου το σώμα, με όλες σου τις δυνάμεις, να απομακρύνεις και να απομακρύνεσαι από φίλους και από διάφορες συνήθειες. Το να συμβαίνει κάτι τέτοιο, όπως συμβαίνει στην Κλειό αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο σύντροφός της είναι και ο καλύτερος και ο μοναδικός της φίλος, νομίζω πως είναι ένα υπερβολικό βάρος για το σύντροφό της και για την ίδια. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι και σύντροφος και εραστής και κολλητός και σύμβουλος. Αυτό θα γίνει και ένα βάρος στη σχέση που αργά ή γρήγορα θα φέρει κόπωση, θα κρασάρει το σύστημα. Δεν μιλάω για το κίνδυνο της απομόνωσης. Νομίζω πως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αυτοί οι δύο τόσο αγαπημένοι κάπως να ξεκολλήσουν, να κάνουν μια άσκηση θάρρους στην ανάγκη.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Είναι πολλοί εκείνοι που αδειμονούν να έρθει ο Οκτώβριος, ίσως γιατί θέλουν να αλλάξει το σκηνικό στο σπίτι, το σκηνικό στην πόλη, να γίνει πιο πορτοκαλί, εκκοινωτής, κολοκύθας, που είναι και όνειρο, είναι και εφιάλτης μαζί, κυρίως για τα παιδιά που θέλουν να τρομάζουν. Γιατί θέλουν άραγε τα παιδιά να τρομάζουν τόσο πολύ? Ποτέ δεν το έχω καταλάβει. Σαν να θέλουν η καρδιά τους να είναι σε πιο γρήγορες τροφές. Α, να σας πω πως στο φεστιβάλ του Kids Radio στην Τεχνόπολη, το αφιερωμένο στο Halloween, καλεσμένος θα είναι και ο Ακύλας. Για να ξέρετε τι σας περιμένει. Στο site της Front Stage θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες, όπως και όλα όσα χρειάζεστε σχετικά με το χρηματοκιβώτιο που ανοίγει στις 2 Οκτωβρίου με 10.502 ευρώ. Για να τα διεκδικήσετε μπορείτε να στείλετε win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη.
2: Ο Γιώργος Σεφέρης, ποιητής και διπλωμάτης, η γλώσσα του πυκνή και κέρια, συμπυκνώνει στην ποιησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε «Καημό της Ρωμιοσύνης».
1: 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη, στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
1: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Υπάρχει ένα γεφύρι από δάκρυα που περπατά μαζί μου. Γκρεμίζεται κάτω από τα βλεφαρά μου. Υπάρχει μες στο πύληνο δέρμα μου. Ένας υπότης από τα παιδικά μου χρόνια δένει τα άλογά του στον ίσιο των κλαδιών με το σκηνή των ανέμων και μας τραγουδά με φωνή προφήτη. Ο άνεμοι, ο παιδικά χρόνια, ο γεφύρια από δάκρυα, γκρεμισμένα πίσω από τα βλέφαρα. Γεφύρια από δάκρυα, Άδωνης, μετάφραση Αγγελική Σιγούρου.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Η Κλειό είναι 48 και ο σύντροφός της έχει γίνει ο καλύτερός της φίλος, ο κολλητός της. Θυμήθηκα ξαφνικά ένα τραγούδι που μας είχε εντυπωσιάσει εκεί στις αρχές του 2000. Το είχε γράψει η Χάρης Αλεξίου και είχε τον τίτλο «Το πολύ μαζί σκοτώνει». Πάγωσε ο χρόνος στην αγάπη μας. Κάποτε για αστείο το έχεις πει. «Το πολύ μαζί σκοτώνει, το φιλί μας το παγώνει. Σκότωσε και εμάς, έκανε την πλήξη σου θυμό». Και έτσι άρχισα να επιθυμώ παλιές φιλίες. Μα όταν σκορπίζουν τα πουλιά, μοιάζει η αγάπη σαν τις άδειες παραλίες. Ήρθε και η δική μας η στροφή. Κάποτε οι άνθρωποι οι σοφοί μας το είχαν μάθει. Δεν θα καθαρίσουμε ποτέ άμα δεν βρούμε το κρυμμένο μας αγκάθι. Ωραία είναι να σε ξέρει ο αγαπημένος πιο πολύ από τον καθένα. Ωραία είναι να χωράς μες στο παλτό του. Αλλά ωραία είναι να μπορείς και χωρίς αυτό.

0: Νέες Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Αγάπη ή καμπανάκι, όταν ο σύντροφός σου έχει γίνει ο μοναδικός σου φίλος. Αυτό έβαλε σήμερα για μεγάλο θέμα η Κλειό, που είναι στα 48 της. Και από τη στιγμή που το σκέφτεται, νομίζω πως είναι κιόλας ένα βήμα πριν από την τακτοποίηση του ζητήματος. Γιατί όταν κάτι αρχίζει και μας απασχολεί και το επικοινωνούμε και γίνεται ένα κεφάλαιο μέσα μας από εκείνα που ζητούν κουβέντα, τότε όλα είναι σε καλύτερο δρόμο. Αυτό σημαίνει πως η Κλειό πολύ σύντομα μπορεί και να μας στείλει εκείνο το μήνυμα που θα λέει «Βρέθηκα με τους φίλους μου» ή «Αποφάσισα να κάνω ένα ταξίδι με μια φίλη με την οποία έχουμε να βρεθούμε πολύ καιρό». «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο», έγραψε κάποτε η Μαριάννινα Κριεζή. «Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό». Είναι κρίμα τα ωραία να μεταμορφώνονται σε δάκρυα. Οπότε όσο κανείς τα έχει, ας τα φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο. Εκείνο το καταπληκτικό ρουχαλάκι δεν γίνεται να το φοράς κάθε μέρα. Θα χαλάσει κάποια στιγμή. Θα τα ξαναπούμε αύριο, αν θέλετε. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ευχές για καλό ξημέρωμα, να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και εκείνους που αγαπάτε.

0: αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
2: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα έχει γούστο να το κερδίσω.
3: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής η νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα πόσα που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
6: Ο Τάκης απόψε το έχω παρακάνει με τα social. Υπάρχει αντίδοτο.
5: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
7: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 6995-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
5: Νυχτερινές Ιστορίες.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Ακούμε μπροστά.
0: Πόσο ακόμη. Παύλος Παυλίδης. Στέχη μουσική.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη.
2: Ο Γιώργος Σεφέρης, ποιητής και διπλωμάτης, η γλώσσα του πυκνή και κέρια, συμπυκνώνει στην ποιησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε «Καημό της Ρωμιοσύνης».
1: 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη, στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
1: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας. Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έρχονται νύχτες βροχερές, βαμβακερές ομίχλες. Τα λεύρη γίνεται σπυρί, ύστερα στάχη, θρουίζει με πολλά δρεπάνια, αψίς Ιούλιο στη μέση του χειμώνα. Βλέπω το υφαντό του κόσμου να ξυλώνεται, αόρατο το χέρι που ξυλώνει, και τρέμω, μην κοπεί το νήμα. Έρχονται μέρες που ξεχνάω πώς με λένε, Μιχάλης Γκανάς.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
2: Πάνω στα φεγγάρια πέφτω.
3: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
5: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα, έχει γούστο να το κερδίσω.
6: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
7: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: 10.502 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Το ακούγαμε με το σύζυγο
9: και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
6: Στείλε Win στο 19600, τιμήσου μόνο το ποσό και αν απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
7: 10.502.
6: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
7: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
6: Μίντια τα ελκόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Ακούμε μπροστά.
3: Έλα για λίγο κοντά. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Στίχη Χρήστος Βέργος. Μουσική.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γράμμη Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.